0: Νέα Τρίπολης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

0: 93,6.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά. Μέσα από 300

του έως την εκδίκαση της πρόθεσης σε ακροαματική διαδικασία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στα κτίρια της Κουδιάς πλησίων της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Σταυρωμένου στην περιοχή Σφακάκη του Ρεθύμνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε το περιστατικό περίπου στις 12:15 με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες και οχήματα. Το κτίριο κάηκε ολοσχερός με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν περιορίσει τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Σε συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδης στο Ηράκλειο. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, στον οποίο παρουσίασε τις ανησυχίες της για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, καθώς και εναλλακτική πρόταση για την εξέφραση άλλης τοποθεσίας. Παράλληλα, ζήτησε τη θεσμική συμβολή του Αρχιεπισκόπου ώστε να ανοίξει εκ νέου διάλογος με την πολιτεία, διαμηνύοντας ότι νόμιμες και ειρηνικές κινητοποιήσεις, όπως και οι θεσμικές και νομικές ενέργειες, θα συνεχιστούν. Άγρια επίθεση από ένα σκύλο δέχτηκε ένα 7χρονο κοριτσάκι στη Μεσαρά, προκαλώντας τον τραυματισμό του στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις Καγκάλες κατά τη διάρκεια επίσκεψης της μικρής με τον πατέρα της σε φιλικό του σπίτι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο σκύλος που βρισκόταν στο χώρο επιτέθηκε στο παιδί με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρά τραύματα στο Βενιζέλο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καταγγελία για επίθεση και ξυλοδαρμό εργαζομένου εταιρεία Security στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο έρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας Χρηματοποστολών Κρήτη. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Σωματείο, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της 13ης Αυγούστου, ενώ ο φερόμενος δράστης αναφέρεται σπουδαστής των ΣΑΕΚ. Στη φυλακή οδηγείται 36χρονος, πατέρας δύο μικρών παιδιών, μετά το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που κατήγγειλε 29χρονη σύζυγός του. Η κοπέλα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Φεστού με μελανιασμένο πρόσωπο, καταγγέλλοντας ότι στη διάρκεια της νύχτας και ενώ κοιμόταν, δέχτηκε αγροθεκόπημα, κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο, από το σύζυγό της, αφορμή για το βίαιο ξέσπασμα που φέρεται να στάθηκε ο έλεγχος του κινητού της τηλεφώνου. Ο 36χρονος συνελήφθη, κρατήθηκε και δικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου που τον έκρινε ένοχο και το επέβαλε ποινή φυλάκης με έκτηση στη φυλακή 2 μηνών. Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού στο ύψος του Αγίου Φανουρίου ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή τον γιορτασμό του Ιερού Ναού στις Βρύσεις Αποκορώνου. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πιστοί που θα θελήσουν να κατευθυνθούν πεζοί στο ναό θα πρέπει να ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή Μεγάλα Χωράφια, Άπταρα, Στήλος, Νέο Χωρίο, Κόμβος Αγίων Πάντων, Παλαιά Εθνική Οδός με κατάληξη στη νότια είσοδο του Ιερού Ναού. Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες και στα προβλήματα που όπως υποστηρίζει αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες των ΤΟΕΒ στην Κρήτη, εστιάζει νέα παρέμβαση του μέλους της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον τομέα αυτοδιοίκησης Βορείου Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης, Θεόδωρου Πετρουλάκη, ο οποίος στρέφει τα πειρά του προς τον βουλευτή Λασιφίου της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο κ. Πετρουλάκης ζητά από τον κ. Πλακιωτάκη σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το ζήτημα του ηλεκτρικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες που επιχειρούν να μειώσουν το κόστος άρτευσης μέσω της αυτοπαραγωγής ενέργειας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμούς. Τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.650 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία σε 76χρονο Χανιώτη όταν κλιμάκιο της υπηρεσίας διαπίστωσε ότι προχωρά σε κάψη ξηρών χόρτων στην Ήπεθρο, στην κοινότητα επισκοπή του Δήμου Πλατανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, η μέρα που ο δείκτης επικοινωνίας εκδήλωσης της πυρκαγιάς ήταν υψηλός, γεγονός που καθιστούσε ακόμα μεγαλύτερο τον κίνδυνο επέκτασης μιας ενδεχόμενης φωτιάς. Τρίμερο εκδηλώσεων και δράσεων στα Χανιά με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Μανιωδάκη διοργανώνεται από τις 28 έως 30 Αυγούστου η ανοιχτή συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κώστα Μανιωδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδήλωση, συζήτηση, πορεία και συγκέντρωση μνήμης στις Βρύσες. Την έναρξη μιας νέας περίοδου για τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου σηματοδότησαν τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεών της, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του πρώτου αντιπρόεδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη.
Ένα βάσιμο ερώτημα θέτει στην ανακοίνωσή τη η Ελλάσσον Αντιπολίτευση του Δήμου Χανίων στον απόϊχο τη πλημμύρα απολύματα στη Νέα Χώρα. Συγκεκριμένα, ζητάει να γίνει γνωστό αν η αμμουδιά στην παραλία, στην οποία έχουν χυθεί λίμματα, είναι και αυτή ασφαλή ή όχι για όσου βρίσκονται εκεί και αν αυτό έχει ληφθεί υπόψη για το άνοιγμα τη παραλία. Ταυτόχρονα, ζητά να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των όποιων αναλύσεων. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δημότες ότι θα πραγματοποιηθούν νέες δράσεις στηρώσεων αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, ευπαθών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο δημοτικό κτίριο της κοινότητας Ζουριδίου στις 29, 30 και 31 Αυγούστου, στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 5, 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Οι δράσεις υλοποιούνται με τη συμβολή εθελοντών κτηνιάτρων. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλέσουν στον τηλεφωνικό αριθμό 2831-057-940. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 29 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά και από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανιών σε ένα κοινό πρόγραμμα. Έρθει ραδιόφωνο στην Κρήτη. Και να δώσουμε και ταυτότητα της εκπομπής μας. Η εκπομπή Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη μεταδίδεται στο Ηράκλειο από τους 97,5 και τους 105,6 τα FM με τον Παράσχο Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλού στη γραμματιακή υποστήριξη, από τα Χανιά στη Δυτική Κρήτη από τους 104,6 τα FM σε όλο τον κόσμο από τους 1512 στα μεσαία, όλοι μαζί μπατού και από το διαδίκτυο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ www.rteco.gr earthnews.gr. Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου στα Χανιά. Η κυρία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη. Η Κατέρινα Πολύζου έχει την παρουσία στην επιμέλεια της εκπομπής και τα μουσικά ακούσματα. Και τι δεν γίνεται στον κόσμο, θα παρακολουθούμε. Και μπορεί η χώρα μας να αποπλήρωσε το εξωτερικό της χρέος πολύ σύντομα, όμως παραμένουμε στο πάτο της Ευρώπης, στις δαπάνες για την παιδεία. Ένας στους 7 νέους στην Ελλάδα μένει εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία του Ιόβερ. Τα στενά του ορμού στο μήλο της Έρηδος. Αμερικανική περιοχή τη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένουμε εδώ και δεν ανοίγουν τα στενά, δηλώνουν οι Ιρανοί. Το Πεντάγωνο την ίδια ώρα εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον κόλπο, μετά από αυτήν την σύγκρουση που έχει φέρει μεγάλη δυσαρέσκεια, αλλά και σε συνδυασμό και με άλλα πολιτικά γεγονότα στις ΗΠΑ, ραγδαία πτώση της δημοφιλίας του Αμερικανού Προέδρου στο 33% η δημοφιλία του. Σπουδαστές, γιατροί, στρατιωτικοί και όσοι άνθρωποι πυροσβέστες, όσοι άνθρωποι καλούνται να μετακομίσουν σε μια άλλη πόλη για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, έχουν τρομερό πρόβλημα να βρουν κατοικία. Τα Χανιά ανάμεσα στις, η Κρήτη ανάμεσα στις πολύ δύσκολες περιοχές για να βρεις μια λογική τιμή έναν χώρο να μείνεις. Στην Κρήτη μια μεγάλη πυρκαγιά κινητοποίησε χθες την πυροσβεστική. Ευτυχώς χάρη στην έγκαιρη επέμβασή της όλα πήγαν καλά. Και μπορεί να καταστράφηκε ολοσχερός το αποστακτήριο της Κουδιάς, ωστόσο τουλάχιστον δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές και δεν επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενες κατοικίες και επιχειρήσεις. Το θέμα της υπερεργασίας στον τουρισμό θα απασχολήσει αυτό το μέρος εκπομπής, σας το έχουμε τάξει από τη Δευτέρα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Σήμερα όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτό που λέγεται τουριστική ανάπτυξη και τι πραγματικά εμπεριέχει. Εμπεριέχει θετικά, εμπεριέχει και αρνητικά. Εμπεριέχει θετικά και αρνητικά και για το ανθρωπογενές περιβάλλον και για το περιβάλλον της Κρήτης και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και για τις, το κομμάτι της ενέργειας και της διαχείρισης των υδάτων. Γιατί μπορεί από την πλευρά του οι ξενοδόχοι να προτάσουν ότι είναι ο αγροτικός τομέας που αποδίδεται ότι ξοδεύει το περισσότερο νερό, αλλά στην πραγματικότητα ο αγροτικός τομέας δεν σπαταλά πόσιμο νερό. Πρώτον, δεύτερον, ο αγροτικός τομέας δυστυχώς συρρυκνώνεται, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, γιατί μέρος της πολύ γρήγορης εξάπλωσης των πυρκαγιών είναι ότι έχουν εγκαταλειφθεί πάρα πολύ έφορη γη που έχει μετατραπεί σε χωράφια με ξερά χόρτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Κρήτης, ενός παράδεισου παραγωγικού που ωστόσο έχει ξεχάσει την ισορροπία του. Και μέσα σε όλα αυτά, πρώτη απ' όλη είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πίσω από αυτή τη βιτρίνα που λέγεται τουρισμός, που αποδίδει τα μέγιστα στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Έχουμε πραγματικότητες λοιπόν συγκεκριμένες. Στα Χανιά μόνο για φέτος έχουν δοθεί άδειες για 5 μεγάλα, πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ο προβληματισμός μπαίνει στο δημόσιο βήμα και για το κομμάτι της ικανότητας να υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε τόσους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες με τις παρούσες υποδομές. Πού σταματάμε με το μοντέλο του τουρισμού για να μην γίνουμε Παλέρμο και να μην είμαστε οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης ξένοι στα σπίτια μας. Όμως αυτοί που υποφέρουν πραγματικά την καλοκαιρινή περίοδο είναι τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι λεγόμενοι σεζονίστας. Είναι ο όρος που επέλεξαν οι ίδιοι για να περιγράψουν το πώς περνάνε οι εργάσιμες ημέρες τους, τα καλοκαίρια, σε beach bar, εστιατόρια, ξενοδοχεία, δεν έχει σημασία, όπου και να δουλέψουν. Έχουμε την εξής εικόνα. Χιλιάδες παιδιά να δουλεύουν πολλές φορές με μαύρο χρήμα ή με δηλούμενη μη επασχόληση ενώ απασχολούνται πλήρως. Όταν χρειάζεται να διαμένουν, πολύ συχνά οι συνθήκες διαμονής τους είναι απαράδεκτες. Πρόκειται για περίπου, μαζί με την έμεση απασχόληση, για περίπου 750.000 πολίτες, το 17% του συνόλου των απασχολούμενων στο τουρισμό. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Νικό Κουκολάκη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν ένα γρίφο που λέγεται τουρισμός και που λέμε ένα σωρό πράγματα και διατίθενται και εκατομμύρια επί των εκατομμυρίων και υπερβάσεις των προϋπολογισμών για να βελτιωθούν οι υποδομές, βλέπε αεροδρόμιο Καστελίου στο Ηράκλειο. Όμως πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι άνθρωποι και φαίνεται, κύριε Κοκολάκη, ότι γίνεται όσο πιο πολύ αναπτύσσεται ο τουρισμός, τόσο πιο εχθρικό γίνεται το περιβάλλον για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις συνθήκες εργασίας του καλοκαιριού, αλλά και στην απαράδεκτη τακτική της τρίμηνης επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, στο κομμάτι των vouchers και την πληρωμή μετά από πολλούς μήνες καθυστέρησης των δικαιούχων μέσα από αυτές τις προπληρωμένες κάρτες. Δηλαδή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και εχθρική η υπόθεση του τουρισμού για τους εργαζόμενους και κατά τα άλλα αναρωτιόμαστε γιατί δεν την επιλέγουν πολλοί επαγγελματίες του χώρου.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε εμείς οι εργαζόμενοι. Όπως πολύ σωστά είπατε, ότι προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, στο ΑΕΠ της χώρα μας ο τουρισμός, στη βαριά βιομηχανία της χώρα μας, και δεν έχουμε αυτή την αντιμετώπιση οι εργαζόμενοι όπως θα έπρεπε από την πολιτεία. Πολύ σωστά λέτε ότι έχει γίνει πλέον εχθρικό το περιβάλλον απέναντι στους εργαζόμενους. Βλέπουμε πολύ σωστά ότι λέτε ότι προσπαθούμε μέσα τη σεζόν να δουλέψουμε 5-6 μήνες για να μπορέσουμε να επιζήσουμε όλο τον χρόνο σε μια δύσκολη εποχή. Βλέπουμε το ράλι της ακρίβειας στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στα ενίκια. Και έχουμε την πολιτεία να μην αφουγκάζεται τους εργαζόμενους, να μην είναι δίπλα στους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους εκείνους πραγματικά που καθημερινά προσπαθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από προσωπικές θυσίες, να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες απαιτήσεις που έχουν οι επισκέπτες μας, αλλά και οι ίδιοι οι εργοδότες και η πολιτεία δυστυχώς είναι απόν. Είδαμε πέρσι μετά τη σεζόν που τελείωσε ότι οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να πάρουν αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας των 3 μηνών. Είδαμε τα πληροφοριακά συστήματα να πέφτουν καθημερινά, να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Είδαμε τη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε όσον αφορά την ολοκλήρωση αυτών των αιτήσεων και έρχεται και συγχρόνως να μας
0: δώσουν... Και την αποστολή τους ωφελούμενους, τους διούχους.
1: Ακριβώς. Έτσι, και είδαμε και το φαινόμενο με την προπληρωμένη κάρτα να μην φτάνει ποτέ στα χέρια των ανέργων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας πληρώθηκαν το Φεβρουάριο. Όπως είπα και δυστυχώς αυτό το μέτρο με την προπληρωμένη κάρτα πραγματικά μας ευτελίζει, γιατί η ίδια η πολιτεία κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο το 50% μπορούμε να πάρουμε σε μετρητά και το άλλο 50% να το καταναλώσουμε σε σούπερ μάρκετ και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Το τρίμηνο τελειώνει τον περισσότερο από τον Ιανουάριο. Τρίμηνο λοιπόν, 4 μήνες μετά, και ενώ δεν έχουμε μηδενικό εισόδημα, και αυτή είναι και η κύρια αιτία που φεύγουν οι εργαζόμενοι από το χώρο του τουρισμού, ψάχνοντας σε άλλους χώρους εργασίας που να έχουν εισόδημα όλο το χρόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες που έχει η οικογένειά μας. Αυτή είναι η κύρια λοιπόν αιτία. Από εκεί βέβαια και μετά πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία έχουν

0: βίας από κάποιους προϊστάμενους διευθυντές απέναντι στους εργαζόμενους, που για μας αυτό πρέπει να μην υπάρχει. Πρέπει πραγματικά οι ίδιοι οι εργοδότες, οι διευθυντές να σέβονται τους εργαζόμενους και να επενδύουν πάνω σε αυτούς και όχι να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Βλέπουμε τα φαινόμενα εκείνα με τη ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι μέσα στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί όμως αυτό
1: να λειτουργεί
0: πραγματικά υπέρ των εργαζομένων και να διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς εργαζόμενοι μας καταγγέλνουν ότι ενώ έχουν ρεπό εργάζονται κανονικά και δεν χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα ή χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και μετά στην έξοδό τους και μετά ξαναμπαίνουν στη δουλειά μέσα. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα διώχνουν τον κόσμο από το χώρο του τουρισμού, ψάχνοντας οι εργαζόμενοι να βρουν σε κάποιο άλλο επαγγελματικό χώρο να εργαστούν. Αυτά είναι πραγματικά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι εργαζόμενοι και δεν βλέπουμε δυστυχώς και να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι μας φορολογούν το Ταμείο Ανεργίας. Μπορεί με να πήραμε αυξήσεις φέτος στις συλλογικές συμβάσεις που υπογράψαμε, αλλά αυτή η αύξηση εξανεμίζεται μέσα από την ακρίβεια, μέσα από τη φορολογία. Άρα εμείς τι ζητάμε, το αυτονόητο, να επενδύσουν και οι ξενοδόχοι αλλά και η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους.
1: Πάντως εγώ ξέρω και όλοι ξέρουμε, κύριε Κοκολάκη, επιχειρήσεις που και εστίασης αλλά και ξενοδοχεία υπάρχουν ακραίες τακτικές ορισμένα ξενοδοχεία, όπου οι εργαζόμενοι οφείλουν να κάνουν και παρέα με τους πελάτες. Τα έχετε ακούσει, δεν σας είναι άγνωστα. Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι δουλεύουν στην κουζίνα μιας επιχείρησης εστίασης ή και σε ξενοδοχείο από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν παίρνουν υπερορίες, δεν προσμετράτε τίποτα, μην μιλάτε, κάντε ό,τι σας λέμε, δεν πληρώνονται Κυριακές κτλ. Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού εντάξει έχουμε μια κατεύθυνση που και αυτή θα πρέπει να συζητηθεί, μονομερής ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, η παροχή υπηρεσιών και είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Πώς μπορείς να λες ότι επιδοτείς, χρηματοδοτείς, δίνεις γενναίες άδειες δόμησης μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, αναφέρομαι και σε όλη την Κρήτη, και την ίδια ώρα να πιστεύεις ότι θα λύσεις το πρόβλημα με μια άλλη κατηγορία εργαζομένων, είναι οι λεγόμενες καραβιές ανθρώπων που έρχονται ως μετακλητοί εργάτες από τρίτες χώρες, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές κτλ. Όμως και αυτοί δεν είναι στην πρώτη γραμμή, είναι στις πολύ σκληρές εργασίες και αυτοί περνάνε πολύ άσχημα. Πώς λοιπόν μπορείς να έχεις ανάπτυξη και τουρισμό, γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω ότι εντάξει, ένας 18χρονος θα βγάλει ένα χαρτζιλί και ας δουλέψει να κουραστεί. Ο μετανάστης, αν δεν του αρέσει, στη χώρα του παίρνει πολύ λιγότερα, δεν πειράζει να μην έρθει. Δηλαδή, έχουν απαξιώσει τον άνθρωπο, είτε είναι Έλληνας εργαζόμενος, είτε είναι αλλοδαπός, δεν έχει σημασία. Έχουμε απαξιώσει την ανθρώπινη παρουσία στην εργασία.
0: Πραγματικά πολύ σωστά τα λέτε. Βλέπουμε ότι ο κλάδος πάσχει από εργαζόμενους που να είναι εκπαιδευμένους και καταρτισμένους και βλέπουμε πραγματικά καθημερινές πηγές από τέτοιους ανθρώπους από το χώρο μας, γιατί οι συνθήκες, οι μισθοί και όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τους εργοδότες, από τους επισκέπτες μας, και βλέπουμε αυτή τη πηγή να γιγαντώνεται καθημερινά. Σίγουρα θα έρθει και ο άνθρωπος εκείνος, ο εργαζόμενος από τρίτες χώρες να εργαστεί. Έχει
1: και αυτός έχει δικαιώματα όμως,
0: έχει
1: έτσι.
0: Έχει και αυτός βεβαίως δικαίωμα, αλλά εάν πραγματικά θέλουμε ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν, πρέπει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους εκείνους, πρέπει να ενισχύσουμε τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, πρέπει να δοθούν πραγματικά κίνητρα για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται. Σίγουρα και ο ξένος εργαζόμενος έχει ανάγκη τα χρήματα, αλλά δυστυχώς αυτό σιγά σιγά το τουριστικό προϊόν, το πολυδιαφημισμένο, που για μας η κριτική φιλοξενία, η κουλτούρα μας και όλα αυτά, δυστυχώς δεν μπορούν να διδαχτούν, είναι έμφυτα μέσα μας, και πραγματικά εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάπου διάβαζα ότι φέτος σε όλη την Κρήτη είναι κάπου 3.200 μετακτητοί πάγοι. Αυτό

0: εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ όταν υπάρχουν, παράδειγμα σας λέω, στο νομό Ηρακλείου 500 ξενοδοχεία και σε όλη την Κρήτη θα είναι πάνω από 2.500 μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή, αν πας σε κάποιο ξενοδοχείο, ένα μεγάλο ποσοστό είναι από εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όπως πολύ καλά είπετε ότι έρχονται καραβιές, άρα υπάρχει περίπτωση ότι το 40 με το 50% του εργατικού δυναμικού του κάθε ξενοδοχείου πλέον είναι αλλοδαποί εργαζόμενοι. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα πραγματικά και πρέπει να το δούμε. Η πολιτεία άμεσα.
1: Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει αυτό, γιατί θα επιμείνω εγώ, εάν θες να επενδύσεις στον τουρισμό μονομερός, θα πρέπει κυρίαρχα να διασφαλίσεις ότι οι πρωταγωνιστές του, που δεν είναι ούτε τα σαλόνια ούτε πισίνες, είναι οι άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες, θα πρέπει να αμείβονται κανονικά, θα πρέπει ίσως να αλλάξει το καθεστώς της ανεργίας και αυτά τα παράδεκτα οι προπληρωμένες κάρτες που δεν σου δίνουν καν την δυνατότητα να διαχειριστείς το πενιχρό επίδομα όπως εσύ προτεραιοποιείς και έχεις ανάγκη.
0: Πραγματικά έτσι, αυτή είναι η ουσία. Πριν λίγες μέρες είχε κατέβει κλιμάκιο της ΔΥΠΑ με τους υποδιοικητές και τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ εδώ στο Ηράκλειο. Κάναμε μία παρέμβαση και είπαμε ξεκάθαρα ότι εμείς πλέον δεν θα ανεχτούμε αυτές τις καθυστερήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των ανέργων, και είπαμε και για την ψηφιακή κάρτα. Το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές ότι πραγματικά αυτό δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση για τη διαχείριση των δικών μας χρημάτων. Από εκεί και μετά εμείς θα είμαστε στις επάρξεις, θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Το είπαμε ξεκάθαρα, όταν αν ξαναυπάρχουν τέτοιο είδους φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη μη γρήγορη ολοκλήρωση των αιτήσεων των εργαζομένων.
1: Είχατε και πέρυσι κάνει κινητοποιήσεις, μέσα στο χειμώνα κάνατε κινητοποιήσεις και πήγατε και στην Αθήνα οι άνθρωποι, τα σωματεία του κλάδου, για να διαμαρτυρηθείτε για τις συνθήκες αυτές. Δώστε μας την εικόνα των συνθήκων εργασίας, δηλαδή εκτός από ορισμένες μονάδες που πραγματικά προσπαθούν να είναι οι εργαζόμενοι σε καλές συνθήκες εργασίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία που δεν τους ενδιαφέρει πολύ το πώς είναι οι άνθρωποι στην επιχείρηση. Ποιες είναι οι συνθήκες και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα εν μέσω σεζόν για έναν άνθρωπο που εργάζεται στον τουρισμό?
0: Ναι, πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχουν βέβαια και εκείνες οι ξενοδοχειακές, θα έλεγα εγώ ότι είναι η μειοψηφία, γιατί υπάρχουν και εκείνες οι επιχειρήσεις που πραγματικά επενδύουν στον άνθρωπο, ναι, στον εργαζόμενο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού να στελεχωθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είδαμε τα φαινόμενα bullying, είδαμε ότι δεν τηρούνται τα ωράρια εργασίας, είδαμε ότι δεν παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό, που τόσο ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που προσπαθούν να πετσοκόψουν τους μισθούς των εργαζομένων, δεν σέβονται τους εργαζόμενους. Βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε πολλά από αυτά δεν εφαρμόζεται σωστά, υπάρχει εξάντληση των εργαζομένων. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι καμαριέρα, είτε είναι οι μάγειρες στις κουζίνες, που δουλεύουν πραγματικά κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, οι σερβιτόροι, τα παιδιά που δουλεύουν στην παραλία, οι κυπουροί, όλοι αυτά πραγματικά είναι εξαντλητικά τα ωράρια σε πολλές περιπτώσεις και δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς δεν είμαστε αντιμέτωποι με τον τουρισμό. Εμείς θέλουμε τουρισμός να υπάρχει στη χώρα μας, στην Κρήτη μας, αρκεί και οι άνθρωποι αυτοί να αμείβονται σωστά και να υπάρχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
1: Κύριε Κοκολάκη, θα ξαναμιλήσουμε νομίζω και στο μέλλον για αυτά τα θέματα, γιατί το σωματείο σας δεν παραμένει ανενεργό σε ύπνο στο χειμώνα. Είσαστε πάρα πολύ δραστήριοι, κάνετε συνέχεια πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπενθυμίζετε τις υποχρεώσεις και της πολιτείας και των επιχειρηματιών στον χώρο του τουρισμού με σαφήνεια, και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτό. Και θέλω να πω κάτι και για τους πολίτες. Επειδή έχουμε αρχίσει σε αυτή τη χώρα να λειτουργούμε και ως ψώνια σε μεγάλο βαθμό, το να ζητάς από ένα νεαρό εστιατόρο να σου φέρει τη σαμπάνια να ανοίξει μέσα στη θάλασσα που είσαι με την καλή σου ή τον καλό σου για να κάνεις ένα σόου στην ουσία, γιατί τίποτα το καλό δεν υπάρχει σε αυτό, είναι μια πράξη που δείχνει ότι και σαν κοινωνία δεν σεβόμαστε αυτόν που θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση του, τον εργαζόμενο. Θα έπρεπε και οι πολίτες λοιπόν να φερόμαστε στους εργαζόμενους στην εστίαση με κατανόηση και με σεβασμό, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο που κάνετε και σε καμία περίπτωση εργαζόμενος στον τουρισμό δεν σημαίνει εξάρτημα της διασκέδασης του καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοκολάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας
0: Καλά.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο νησί όπου χρειάζεται να δημοσιοποιηθεί ότι δεν λειτουργούν οι τουαλέτες στην Κνωσό για να αποκατασταθεί η λειτουργία τους και που το φαράγγι της Αμαριάς έκλεισε για άλλη μια φορά με ένα μοντέλο μετεωρολογικών προβλέψεων, προγνώσεων απολύτως όπως έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, με αποτέλεσμα εκεί που έδινε βροχή πάνω από 9 μιλιμέτρα στον Εθνικό Δρυμό να μην πέσει ούτε σταγόνα, αλλά χιλιάδες άνθρωποι που βιοπορίζονται από το φαράγγι, χιλιάδες επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους, αλλά και άνθρωποι που έχουν έρθει στην Κρήτη για να δουν, να περάσουν, να διασχίσουν αυτόν τον πανέμορφο δρυμό σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, να φύγουν για άλλη μια φορά απογοητευμένοι. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν τον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος για να διατηρήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης που την κάνουν τόσο επισκέψιμη. Αυτή η βιασύνη στην υπερπαραγωγή υλικών πραγμάτων, τσιμεντένιων δομών είναι απολύτως αναντίστοιχη με την υπενθύμηση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει μια χώρα, μάλλον θα πρέπει να επανασυστήσει την παραγωγικότητά της, διότι αυτή χάνεται όλο ένα και περισσότερο. Δεν νοείται να λέμε ότι η μόνη μας ελπίδα είναι να έχουμε καταλάβει όλους τους χώρους με επιχειρήσεις του τουρισμού χωρίς να υπάρχει παραγωγικό μοντέλο στην αγροτικό τομέα, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός για το περιβάλλον και την προστασία του, χωρίς να υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος και ο σεβασμός στο οικείο περιβάλλον του. Θα τα ξανακουβεντιάσουμε αυτά τις επόμενες ημέρες. Η ώρα είναι 8:58 πρώτα λεπτά. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε με την Ανατολική Κρήτη τη συνάντησή μας πρώτο Θεός για αύριο στις 8 το πρωί με ένα τραγούδι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Κάτι είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζήτη η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές στη Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει περάσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
14: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
15: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα.
16: Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
17: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 19 έχει ο μήνας σήμερα, 19 Αυγούστου, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε και αυτό το πρωινό εδώ μαζί να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται με την εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Καραλαμπάκη στη ρυθμίση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και βεβαίως όπως κάθε μέρα οι μουσικές επιλογές είναι του Παράσχου και της Ελένης και του Παράσχου. Πώς σας είπα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ να δούμε την επικαιρότητα. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, της ιστοσελίδας ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί και μεταξύ αυτών και το δικό μας. Θερμοκρασία, ακόμα είμαστε χαμηλά και λέω ακόμα είμαστε χαμηλά γιατί δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σας. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα. Φαίνεται όμως ότι η πυρωτική χώρα θα δεινοπαθήσει περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές και τα νησιά. Αλλά αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι είναι ότι τώρα μιλούν για καύσωνα. Δεν ξέρω κατά πόσο για μας εδώ θα είναι καύσωνας, αλλά μιλούν για ένα καύσωνα διαρκείας που δεν θα κρατήσει μια ή δύο μέρες, αλλά πολύ περισσότερες. Αυτό το καταλάβουμε κυρίως την ερχόμενη εβδομάδα. Εμάς σήμερα αυτή την ώρα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία δεν μας απασχολεί κυρίως την ημέρα, αλλά μας απασχολεί κυρίως τη νύχτα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε και περιστατικά, είχαμε και αρκετά περιστατικά χθες το βράδυ με στήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι λόγω της υψηλής υγρασίας που έχει στη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν σπίθες και μάλιστα ήταν πολλά τα τηλεφωνήματα που δέχτηκε το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να παρέμβουν, γιατί υπήρξε ανησυχία από τον κόσμο με αυτές τις σπίθες. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα είχαμε και διακόπες ρεύματος και στη Χερσόνησο, ξέρουμε περιστατικά, αλλά και στην πόλη του Ηρακλείου ανησύγησε ο κόσμος και βεβαίως ανησύγησε για το γεγονός αυτό. Βεβαίως οι πυροσβέστες είχαν και την άλλη τους αγωνία, γιατί έχουμε δει πόσες πυρκαγιές να ξεκινούν και αυτό το καλοκαίρι από στήλους της ΔΕΗ, από σπενθήρες, από τέτοια ζητήματα. Ήταν σε μια ετοιμότητα και είχαμε, σας λέω, αρκετά περιστατικά και το λέω αυτό γιατί αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα βράδια. Βλέπω δηλαδή ότι και απόψε και η απόψινη βραδιά θα έχει πολύ ψηλή υγρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 τα ξημερώματα η υγρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει το 92%, στις 6 το πρωί έχει αρχίσει να χαράζει, δηλαδή δεν σημαίνει τίποτα αυτό, θα είναι στο 100%.

Λοιπόν, σας έλεγα για την πυροσβεστική που ήταν σε ετοιμότητα, αλλά είχαμε και εξέλιξη στο θέμα της φωτιάς που είχαμε στο Νότιο Ρέθυμνο, εκεί στα Σελιά, με τον Ισραηλινό τουρίστα, ο οποίος, θυμάστε, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το λέγαμε και χθες, ότι συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησε από το μπάρμπεκι, το οποίο επιχείρησαν να ανάψουν και με αποτέλεσμα να φύγει πυνθήρας και να πάρει διαστάσεις η φωτιά και να έχουμε και ζημιές. Λοιπόν, είχε πάρει προθεσμία, απολογήθηκε χθες στον ανακριτή Ρεθύμνου για την πράξη του εμπρισμού. Ο ίδιος εμφανίστηκε σοκαρισμένος, σύμφωνα έτσι και με το ρεπορτάζ και τα όσα μάθαμε και από το συνηγορό του, ότι δεν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από το μπάρμπεκιου, και μάλιστα αντιλήφθηκαν ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε μια απόσταση από το σημείο στο οποίο βρίσκονταν και κάλεσαν κιόλας προκειμένου να ενημερώσουν για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Είπε επίσης, γιατί αυτό ήταν και ο ισχυρισμός του ιδιοκτήτη της βίλας, όπου διαμείνει ο Ισραηλινός με την πολυπληθή οικογένειά του, ότι τους είχε ενημερώσει πως δεν πρέπει να ανάβουν τον μπάρμπεκιου όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ενημερωθεί και ότι, ναι, υπήρχε ένα χαρτί που ανέγραφε τις υποχρεώσεις και το τι ακριβώς έπρεπε να προσέχει, αλλά αυτό ήταν στα πολύ ψηλά γράμματα, όπως είπε, και δεν το αντιλήφθηκαν. Στο διατάφτα αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ και θα πρέπει να εμφανίζεται, γιατί βέβαια θα επιστρέψει στη χώρα του, θα πρέπει να εμφανίζεται στο ελληνικό προξενείο στο Ισραήλ. Πότες, βεβαίως θα πάρει τον δρόμο της, έτσι, δεν είναι ότι φεύγει και δεν θα έχει εκκρεμότητες με την ελληνική δικαιοσύνη, θα έχει εκκρεμότητα, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα ολοκληρωθεί η ανάκριση και θα πάρει τον δρόμο της προς τις δικαστικές αίθουσες του Ρεθύμνου.

είχαμε και ένα άσχημο περιστατικό χθες στο χωριά Μουργέλες, το Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργασίες στο λιόφυτο που διατηρούσε. Οδηγούσε ένα αγροτικό μηχάνημα. Τώρα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα και θα δει τώρα και η αστυνομία τι ακριβώς συνέβη, προσέκρουσε πάνω σε μία ελιά. Το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος να πέσει από το τρίκυκλο αυτό το αγροτικό όχημα και τον βρήκε νεκρό ο γιος του, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει ο πατέρας τον εσύχησε, πήγε στο λιόφυτο και δυστυχώς τον βρήκε νεκρό.

Λοιπόν, και είχαμε, έχει βρεθεί η Αρχιεπισκοπή τα τελευταία 24 ώρα στο επίκεντρο επισκέψεων και μάλιστα ζητείται και η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Είχαμε χθες μια συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων εκεί της περιοχής των Αθανάτων, εκεί όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις αποθήκες, στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Πήγαν λοιπόν στον Αρχιεπίσκοπο η Συντονιστική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί, προκειμένου να του εκφράσουν την αντίδρασή τους, το γεγονός ότι αντιτίθεται στη δημιουργία αυτής της δομής στην περιοχή, για τις προτάσεις που έχουν κάνει προκειμένου να εξευρεθεί καταλληλότερος, όπως λένε, και ασφαλέστερος χώρος με τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια, και το γεγονός ότι δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ζήτησαν βεβαίως από τον Αρχιεπίσκοπο να συμβάλλει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένας διάλογος με την πολιτεία, να γίνουν επαφές, γιατί σας λέω, είναι κλειστές οι πόρτες. Όποιες προσπάθειες έχουν γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή δεν έχουν βρει ανταπόκριση. Να γίνουν επαφές με το Υπουργείο και μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να βρεθεί μια διαφορετική λύση. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, γιατί το άλλο έχει να κάνει με την επίσκεψη, μάλλον τη διαμαρτυρία που θα έχουμε σήμερα έξω από την Αρχιεπισκόπου Κρήτη σε λίγο στις 10, από κατοίκους της Ανώπολης και όχι μόνο, που διαμαρτύρονται, και κατοίκους και φορείς που διαμαρτύρονται για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο παλιό λατομείο της περιοχής στη θέση 2 Γκρεμή Ανώπολη, στην Ανώπολη. Όπως σας είπα, στις 10 το πρωί θα γίνει διαμαρτυρία. Και γιατί στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής? Γιατί η έκταση αυτή ανήκει στην Εκκλησία της Κρήτης, και αυτό το οποίο ζητάνε και η Επιτροπή που έχει συσταθεί αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής είναι να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο της έκτασης, το οποίο λύγει το 2027, και θα καταθέσουν, θα επιδώσουν στην Αρχιεπίσκοπη, δεν ξέρω τώρα αν θα τα πούν και με τον Αρχιεπίσκοπο, ένα υπόμνημα, στο οποίο υπόμνημα θα αναφέρονται στα ζητήματα στα οποία υπάρχουν και στις ενστάσεις που έχουν για τη δημιουργία εκεί της μονάδας, μαζί και με τις υπογραφές, τις 2.000 υπογραφές που έχουν συλλέξει από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τα ψηφίσματα των τοπικών συλλόγων και της κοινότητας εκεί της Ανώπολης.

Λοιπόν, τι θα δούμε στην εκπομπή μας σήμερα? Θα δούμε τι γίνεται με την τουριστική κίνηση. Υπάρχουν έτσι δημοσιεύματα, υπάρχουν αναφορές ότι πάμε μέχρι και το προτελευταίο, το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ότι θα συνεχίσουμε δηλαδή να έχουμε πτήσεις, τσάρτερ, μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πώς πάει ο Αύγουστος, τι περιμένουμε από τον Νοέμβριο, τι περιμένουμε από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί για μας είναι πλέον πολύ καλοί τουριστικά μήνες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Κρήτη. Ο καιρός είναι καλός, οπότε ευνοεί, αλλά και ο Νοέμβριος πλέον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και εξελιχθεί τα πράγματα με τις καιρικές συνθήκες και με την κλιματική αλλαγή, βλέπετε ότι για να χειμωνιάσει στην Κρήτη πιάνουμε σχεδόν Χριστούγεννα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τον Μιχάλη Βλατάκη, και θα δούμε και ένα άλλο θέμα. Ότι είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις που κάνει ο σύνδεσμος προκειμένου να επιληφθούν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως, μπορεί να έχουν να κάνουν με υποδομές, μπορεί να έχουν να κάνουν με τη λειτουργία σε αρκετές περιπτώσεις της δημόσιας διοίκησης, αλλά βλέπουμε ότι έρχεται πολλές φορές και δίνει λύσεις σε θέματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, να αντιμετωπίσουν προβλήματα που μπορεί να πάρουν διαστάσεις και να επηρεάσουν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε με τις καθαρίστριες στην Κνωσό, πάλι παρέμβαση του συνδέσμου είχαμε, όπως η παρέμβαση που έκανε στο αεροδρόμιο προκειμένου να λυθεί το κυκλοφοριακό που υπάρχει εκεί έξω από το αεροδρόμιο, που υπάρχει ένα συνωστισμός μεταξύ πεζών, τουριστών και οχημάτων, και πολλές πολλές άλλες παρεμβάσεις που έχει κάνει. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα πάμε βεβαίως και στο Λασίθι να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος χθες πήγε και έκανε και ρεπορτάζ για τα εγκαίνια που είχαμε εκεί στη Μαρίνα, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Κεφαλογιάννη. Όλα αυτά σε λίγο, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα για τις παρεμβάσεις που είναι μία πίσω από την άλλη, που έχει κάνει τη φετινή και όχι μόνο και την περσινή τουριστική περίοδο ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, προκειμένου να επιληθούν ζητήματα που δεν είναι βεβαίως υποχρέωση, δεν είναι υποχρέωση άλλων να τα λύσουν ή θα ήταν υποχρέωση άλλων να μην δημιουργηθούν. Λίγο οι ασάφειες, λίγο το γεγονός ότι υπάρχει μια δισκαμψία και μια γραφειοκρατία τέτοια στο δημόσιο τομέα έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Το είδαμε και στο αεροδρόμιο, όπως σας έλεγα πριν, το είδαμε τώρα και στην Κνωσό. Ουσιαστικές παρεμβάσεις από το Σύνδεσμο και έδωσαν και λύσεις στα προβλήματα ή συνέβαλαν στο να προκύψουν λύσεις. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, αλλά δεν είναι μόνο πέρυσι ούτε φέτος. Είναι
0: σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Είναι 50 χρόνια τώρα και εσείς είστε πολύ παλιά στο ρεπορτάζ και είναι αρκετά χρόνια που παρεμβαίνουμε, που δίνουμε λύσεις, που είμαστε μπροστά στα προβλήματα, στην πρώτη γραμμή, δίπλα στην κοινωνία και πάντα δηλώνουμε παρόντες.
0: Δεν ξέρω, έχω όλα την αίσθηση ότι φέτος κάνατε περισσότερες παρεμβάσεις, δηλαδή από το θέμα με τις καθαρίστριες τώρα στην Κνωσό, από το θέμα με τα λιοντάρια που προκλήθηκε, από το ζήτημα που έχουμε στο ΒΟΑΚ και εκεί στο Λασίθι που έχουμε συνεχείς διακοπές της κυκλοφορίας και πολλές άλλες τώρα, έτσι, είπα τρεις περιπτώσεις. Ναι.
1: Τι να σας πω, εγώ όλα αυτά τα χρόνια συνεχώς είμαι με τις κεραίες ψηλά, είμαστε με τις κεραίες ψηλά όλοι μας. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να παρεμβαίνουμε, παρά να βρίσκουμε λύσεις και να λέμε το συνεχώς το μωτό, όχι τι θα κάνει η πατρίδα για μας, αλλά τι θα κάνουμε εμείς για την πατρίδα και τι θα κάνουμε εμείς για τον τουρισμό, κυρίως για τον τουρισμό, από το οποίο επιβιώνουμε όλοι μας και η Κρήτη κυρίως. Οπότε, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε, ας μείνουμε ό,τι
0: όχι,
1: κάνουμε φέτος.
0: Απλώς,
1: γιατί
0: απλώς
1: θυμόμαστε πάντα τι κάνουμε τώρα και δεν πειράζει. Ας μην ευλογούμε τα γένια μας, δεν είμαστε γι' αυτό.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμουν ότι εάν δεν υπήρχε άμεση λύση στο θέμα της Κνωσού με τις καθαρίστριες, τι εικόνες και τι άσχημες εικόνες και πόσο θα είχε επηρεαστεί το κλίμα, ξέρουμε από τώρα η είδηση πώς ανακυκλώνεται και φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, έτσι, αν είχαμε θέματα.
1: Μετά στο Viber που θα κλείσουμε, ναι, φωτογραφίες από τις λίγες μέρες που έλειψαν οι καθαρίστριες από την Κνωσό και θα καταλάβετε τι έβλεπαν οι επισκέπτες μας και πόσο εκτεθήκαμε. Οπότε ας μην θυμόμαστε αυτά.
0: Τώρα λύθηκε πάντως, κύριε Βλατάκη, για την ώρα. Γιατί
1: επιστρέψαμε στην κανονικότητα και δεν θα το αφήσουμε να ξανασυμβεί, διότι, ξέρετε, αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο, κάθε πέρυσι και καλύτερα, αυτό πρέπει να λέμε, είναι εκεί που δεν το περιμένεις, πάντα συμβαίνει κάτι που δεν το περιμένεις. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάποιος ο οποίος πήγε και έκανε μια καταγγελία επειδή έτσι του ήρθε για ένα πιατάκι που έχουν εκεί οι καθαρίστριες και βάζουν
0: τα φιλοδορήματα,
1: κάποιο κέρμα βάζουν αυτοί οι ελάχιστοι, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα, ας πούμε, οι επισκέπτες μας τόσο πολύ και ειδικά φέτος
0: ανοιχτοχέριδες
1: για να αφήνουν και τίποτε και αφήνουν και ένα κέρμα εκεί, διότι πράγματι είναι ευγενέστατες, πράγματι είναι τόσο πολύ καθαρές και καταλαβαίνετε τι προσπάθεια κάνουν να καθαρίζουν όλες αυτές τις βρωμιές χιλιάδων επισκεπτών που μπαινοβγαίνουν εκεί μέσα και κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια και είναι πάντα λάμπουν οι τουαλέτες της Κνωσού και πήγαινε κάποιος μια καταγγελία για αυτά τα γελία πιατάκια και όχι μόνο έκανε καταγγελίες, αλλά τις τρομοκράτησε κιόλας, γιατί έχετε αυτά τα πιατάκια. Φοβήθηκαν αυτές γιατί δεν τις υποστήριξε κανένας. Εγώ έλειπα, διότι έλειπα αυτές τις μέρες. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το πιο εύκολο ήταν να πάνε να μπουν κάποιες δαμπέλες εκεί, οι οποίες να λένε ότι οι τουαλέτες είναι δωρεάν. Πρωτοτυπήσαμε και εκεί, και εκεί πρωτοτυπήσαμε να διαφημίζουμε ότι το κατούρημα είναι δωρεάν. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε και μια τεράστια ταμπέλα απ' έξω, να λέμε ότι το κατούρημα είναι δωρεάν, όποιος περάσει να σταματάει να μπαίνει μέσα στο λίπνο του πολιτισμού της Κρήτης, να μπαίνει μέσα γιατί να κάνει την ανάγκη του που είναι δωρεάν.
2: Να, είναι δυνατόν τώρα, λοιπόν, πληρώνει ο τουρίστας 20 ευρώ, δεν είναι το εισιτήριο, πληρώνεις 20 ευρώ στην Κροσό και δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν θα έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις δωρεάν να κάνεις για την ανάγκη σου.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει, στη Ρόδο πληρώνουν 1 ευρώ και τους αρέσει κιόλας, καταλάβατε. Ναι, πληρώνουν 1 ευρώ για να μπουν μέσα, εδώ

0: η χαλάρη του για τον τουρισμό, διότι καταλαβαίνετε ότι οι διαδικασίες δεν φταίνε και οι υπηρεσίες. Δεν μπορώ να κακίσω τις υπηρεσίες, ούτε τους υπηρεσιακούς. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, είναι γραφειοκρατικές και έχουν και καθισχάσει κάποιοι από αυτούς και δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία, διότι γνωρίζουν ότι η μαρμάγκα θα τους φάει και ότι ό,τι και να κάνουν αυτό θα καθυστερήσει και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν να το βάλουν με αυτό το αδιφάγο
1: Εγώ πάντως θέλω να σας ρωτήσω αν είναι οριστική λύση, γιατί ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες για μία ασάφεια στη σύμβαση. Ο ενοικιαστής είπε ότι δεν είναι υποχρέωσή μου, του κηλικίου δεν είναι υποχρέωσή μου να ο καθαρισμός στο
0: έτον. Θα σας πω. Είναι μία προσφορά του αναψυκτηρίου ο καθαρισμός των τουαλετών. Και είναι αυτές οι κυρίες εκεί οι οποίες είναι ευγενέστατες και πολύ άξιες και αναλαμβάνω να σας το βεβαιώσω αυτό και όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοί μου και ο σύνδεσμος που διακινούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της Κνωσού με οργανωμένες εκδρομές και με τα κρουαζιερόπλια. Να σας το βεβαιώσουν όλοι οι ξεναγοί οι οποίοι μπαινοβγαίνουν εκεί. Δεν είχαμε ποτέ παράπονα, δεν είχαμε καμία μα από μία ποτέ καταγγελία ή αρνητικό σχόλιο. Οπότε κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και μπορείτε ανά πάση στιγμή να πάτε να δείτε πώς λάμπουν οι τουαλέτες. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Το μόνο που θέλουν είναι την υποστήριξή μας για αυτό το δύσκολο, το τιτάνιο έργο που κάνουν εκεί και θα την έχουν. Όσο την έχουν λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα κάνουν τη δουλειά τους οι κοπέλες. Και αυτό το προσβλητικό που γίνεται εκεί να διαφημίζουν ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες γιατί έχουν το πιατάκι εκεί, αυτό είναι τις προσβάλλει και πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγουν. Καταλάβατε. Είναι προσβλητικό και για το χώρο και για τις τουαλέτες αλλά και για τις κοπέλες εκεί, δηλαδή σαν να τους λένε κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι δωρεάν, μην βάζετε στις κοπέλες στο πιατάκι το 10λεπτό ή το 20λεπτό, γιατί εδώ είναι δωρεάν, καταλάβατε. Είναι ένα προσβλητικό αυτό, τέλος πάντων, εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό και από εκεί και πέρα το είπαμε, το λέω και εγώ τώρα, θα το λέω πάντα. Και από εκεί και πέρα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας και επανήλθαμε στην κανονικότητα. Οι τουαλέτες μας είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Συνεχίζουμε και περιμένουμε το επόμενο ευτράπελο που θα συμβεί
1: και θα κληθείτε
0: για να το αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, είστε σε ετοιμότητα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς πάνε και τα πράγματα. Έχουμε μπει 19 Αυγούστου έχει σήμερα. Σιγά σιγά μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα και βλέπουμε και τα δημοσιεύματα που λένε ότι πάμε μέχρι σχεδόν και το τέλος του Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι.
0: Κοιτάξτε, θα είναι περίπου όπως πέρυσι. Θα έχει δυναμικότητα ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Θα μπούμε και λίγο μέσα στο Νοέμβριο και από εκεί και πέρα ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Ας μην προδιαθέτουμε και ας μην λέμε τίποτε. Είδαμε τι μπορεί να μας συμβεί κάθε μέρα. Οπότε προχωράμε. Ναι. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε τα ευτράπελα και αυτά τα οποία μπορούν να μας συμβούν ανά πάσα στιγμή και περιμένουμε το επόμενο που θα μας συμβεί για να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Και μην περιμένετε ποτέ από μένα να σας κάνω προφητείες, παρά μόνο να σας πω ότι βλέπουμε τον τουρισμό μας μέρα-μέρα, ούτε εβδομάδα-εβδομάδα.
1: Απλώς σας ρωτώ αν φέτος βλέπετε να πηγαίνει λίγο πιο πέρα. Δηλαδή, θυμάμαι...
0: Κοιτάξτε, ο προγραμματισμός είναι κάποια αεροπλάνα να μείνουν και μέχρι το πρώτο δεκαπεθήμερο του Νοεμβρίου. Αλλά δεν μιλάμε και δεν μπορούμε να μιλάμε για επιμήκυνση τη σεζόν. Θέλει δουλειά. Mm-hmm. Πολύ δουλειά ακόμα.
1: Πάντως ο καιρός βοηθάει και πέρυσι βοήθησε, το είδαμε. Έτσι.
0: Βοηθάει ο καιρός, η πολιτεία δεν βοηθάει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να μιλάμε για επιμήκυνση. Mm-hmm.
1: Όπως είπατε, ταμείο θα κάνετε στο τέλος και μαζί σας θα το δούμε κι εμείς.
0: Απλώς
1: βλέπουμε

0: βλέπουμε ότι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που κάθε χρόνο λέμε ότι πιάνει ταβάνι, έχει μια αύξηση και τον, όλο,
1: έχει
0: όλη
1: μια
0: την καλοκαιρινή.
1: Μια αύξηση, τον Ιούλιο είχε 1,5%, τώρα δείχνει ότι τζιμπάει κάτι παραπάνω. Αυτά είναι αριθμοί, ναι. Είναι κεφάλια, είναι επιβάτες.
0: Δεν αποτυπώνουν πάντα, αυτό, λέτε.
1: Αυτά τα οποία έχουν σημασία είναι το τι θα μείνει στο ταμείο, το τι θα μείνει στην πραγματική οικονομία. Με ακούτε να το λέω πάντα, ας μην κάνουν τις προφήτες, ας μην θριαμβολογούν αυτοί που δεν πρέπει να θριαμβολογούν. Είπαμε, το τι θα μείνει στην πραγματική οικονομία, αυτό έχει σημασία.
0: Υπάρχει, υπάρχει ο νομός στην Κρήτη που πάει καλύτερα σχέση με τους υπόλοιπους ή περιοχή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κλασικά ο νομός Ηρακλείου που έχει και τα περισσότερα κρεβάτια έχει πάντα και μάλιστα και τα περισσότερα all inclusive ξενοδοχεία που ουσιαστικά αυτά έχουν την περισσότερη ζήτηση φέτος λόγω της κρίσης. Αυτός έχει την περισσότερη ζήτηση. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ταμείο στο τέλος. Το Νοέμβριο.
1: Να το λέτε, να το εμπεδώνετε και να μην κάνετε κι εσείς τους προφήτες.
0: Δεν κάνουμε.
1: Εμείς,
0: είδατε, σας ρωτήσαμε για το αεροδρόμιο που βλέπουμε ότι πάμε καλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια βέβαια, και στο Χανίον είμαστε με θετικό πρόσημο. Αλλά έχουμε και παράπονα, δηλαδή η εστίαση για μια ακόμη χρονιά διαμαρτύρεται, το είδατε και εσείς, το έχετε ακούσει.
1: Για τα μαγαζιά διαμαρτύρεται, όπου πάω μου λέτε τι είναι οι πελάτες που μας φέρνει.
0: Δεν μπορείτε να πάτε πουθενά δηλαδή.
1: Όχι, πάω, πάω και δεν έχω εγώ θέμα να πηγαίνω οπουδήποτε και να συζητάω και... Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος συζητά και έχω και την εξήγηση και δεν έχω πει ποτέ, εγώ δεν έχω υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν έχει βάση. Mm-hmm. Ποτέ δεν δίνω φρούριες ελπίδες, ποτέ δεν λέω, πάντα λέω την αλήθεια, το ξέρετε. Και το Μάρτιο τα συζητήσαμε, το θυμάστε κυρία Κατσουλάκη?
0: Βεβαίως.
1: Που όλοι είχαν βάλει πλερέζες και λέγανε δεν θα έχουμε σεζόν, ο πόλεμος μας κατέστρεψε. Εγώ θυμάστε, σας έλεγα θα έχουμε σεζόν, ο προγραμματισμός θα γίνει έτσι όπως έχουμε προγραμματίσει. Σας έλεγα τότε ότι δεν θα έχουν πάλι λεφτά να ξοδέψουν, ιδιαίτερα φέτος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχω πει.
0: Το βλέπατε ότι ερχόταν αυτό.
1: Μήμα που επιβεβαιώνουμε, δεν θέλω να επιβεβαιώνουμε. Έχω πάρα πολύ ανάγκη να μην επιβεβαιώνουμε.
0: Ή να έχετε ανάγκη να μην επιβεβαιώνεστε για το καλύτερο, έτσι. Αυτό να σκεφτόμαστε. Αυτό να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Να μας εκπλήσετε και να μας εκπλήσουν και οι συνθήκες και τα δεδομένα και έτσι όπως διαμορφώνεται η τουριστική κίνηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βλατάκη. Θα τα ξαναπούμε. Στην επόμενη παρέμβασή σας.
1: Μπορώ να γλιτώσω από εσάς?
0: Όχι, δεν μπορείτε.
1: Λοιπόν. Δεν μπορώ να γλιτώσω και από την αγαπημένη μου που έχετε στο τηλεφωνικό.
0: Την Ελένη την Ξυλούρη, ναι, είναι η αγαπημένη όλων μας.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Λασίθι, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Με τουριστικό θα συνεχίσουμε, έτσι. Ιάσονα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί ήσουν χθες και εσύ, έκανες το ρεπορτάζ για τα εγγένεια και στην Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε σε σχέση με τις προηγούμενες αναφορές που είχαμε κάνει στο θέμα και τις προηγούμενες ημέρες εννοώ.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η τεχνολογική αναβάθμιση η οποία έγινε στη Μαρίνα. Με πύλερ τα οποία, τα πύλερ είναι συστήματα, τα συστήματα τα οποία τροφοδοτούν το σκάφος το οποίο δένει στη Μαρίνα με νερό, με ρεύμα, το υποστηριχτικό σύστημα για το κάθε σκάφος που δένει. Αυτά λοιπόν ο κάθε πελάτης ο οποίος δένει το σκάφος του, μπορεί μέσα από το κινητό του να ελέγξει και το νερό και το ρεύμα, να βλέπει τις καταναλώσεις που έχει, να κλείσει, να ανοίξει τις βρύσες. Έχει γίνει σοβαρή τεχνολογική αναβάθμιση. Επίσης, αλλάχθησαν όλες οι πλωτές, για όσους ξέρουν από σκάφη.
0: Οι πλωτές εξέδρες, λες τώρα.
2: Ακριβώς, ναι. Και μπήκε καινούργιο deck πάνω. Είναι σημαντικό αυτό που έγινε.
0: Έχετε γιατί... κίνηση στην περίοδο αυτή, στη Μαρίνα?
2: Πάντα η Μαρίνα είναι γεμάτη. Τώρα έχει λιγότερη κίνηση από κάθε φορά, διότι τα σκάφη είναι έξω. Σε 20 μέρες περίπου θα έχουμε...
0: Εννοείς ότι κάνουν τις βόλτες τους, έτσι, τις κρουαζιέρες τους.
2: Είναι το Αιγαίο.
0: Ναι.
2: Βασικά τα περισσότερα σκάφη μένουν όλο το χρόνο εδώ. Πολλοί εξ αυτών έχουν σπίτια εδώ, είναι... δηλαδή δεν είναι απλά ένα σκάφος ή λείπουν στο εξωτερικό άλλοι με
0: και υπάρχουν, ναι, και υπάρχουν και πολλά επαγγελματικά σκάφη, έτσι δεν είναι, που κάνουν τις βόλτες εκεί προς Πίνα Λόγκα, κάποιος που θέλει να...
2: Όχι.
0: Α, αυτά είναι άλλα?
2: Πάνε Αιγαίο, άλλα είναι αυτά. Αυτά είναι πλουσίων με σκάφη.
0: Και αυτό και το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, προκειμένου να φέρουν και παραπάνω...
2: Δεν έχουν σχέση με τη Μαρίνα, καμία.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, όμορφο δηλαδή αυτό το οποίο έγινε η Άσονα, έτσι, και συμβάλλει και στην αναβάθμιση.
2: Η Μαρίνα, καταρχάς, είναι η μόνη Μαρίνα αδειοδοτημένη, η μόνη Μαρίνα στην Κρήτη. Δεν υπάρχει άλλη Μαρίνα στην Κρήτη. Δεύτερον, έχει αδειοδοτηθεί μετά από 30 χρόνια, γιατί το κράτος δημιούργησε υποδομές όπως αυτή, γιατί αυτό η Μαρίνα είναι μια επένδυση του κράτους, δηλαδή δεν κατασκευάσε ιδιώτης. Και 30 χρόνια δεν είχε άδεια. Γιατί είναι οι νομοθεσίες τέτοιες, γιατί οι προϋποθέσεις είναι αυτές που θέλουν αρκετό χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε ευέλικτοι στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε και τα νομικά πλαίσια να γίνονται με το παραδίδονται ένα έργο να είναι και αδειοδοτημένο. Αυτά θα έπρεπε να είναι από την αρχή. Παρότι η Μαρίνα έχει τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται και είναι μια ανταγωνιστική Μαρίνα σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Υπουργός, έχουμε κανένα νέο, είπε κάτι?
2: Υπουργός, νομίζω ότι νιώθει καλά στον ελληνικό, αλλά ότι είναι η δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα που ήρθε. Αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των τουριστικών λιμένων και πώς αυτές μπορούν να λειτουργήσουν την οικονομία του τόπου. Επίσης είπε και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, ότι έχει πρόθεση η ίδια να προχωρήσει το θέμα του... το κτηρίων για την τουριστική σχολή. Ναι, αναφέρθηκε σε αυτό. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό που σχολιάσαμε είναι ότι κάθε φορά στο Λασίθι την προεκλογική περίοδο έρχονται όλοι. Και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Από αυτά κάποια ελοπιούνται. Το θέμα είναι ότι η τουριστική σχολή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει όλη η κοινωνία.
0: Είναι ψηλά στην ατζέντα.
2: Ψηλά στην ατζέντα. Και σίγουρα και μετά τις εκλογές θα υπάρξει πίεση από την κοινωνία για όποιος και να είναι εκεί, να προκειμένου να προχωρήσει αυτή η απόφαση που πήρε ο Δήμος να παραχωρήσει και να υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η τουριστική σχολή παράγει στελέχη τα οποία πιάνει δουλειά αμέσως. Είναι στελέχη που απορροφάει αγορά άμεσα. Οπότε χρειάζεται στελέχη καλά καταρτισμένα, να ξέρουν τον τόπο, να μπορέσουν να σπουδάσουν, γιατί έχουμε το εξής δύσκολο. Περνούν στη σχολή αρκετοί και τελικά, επειδή δεν υπάρχουν σπίτια, επειδή δεν υπάρχουν υποδομές, φεύγουν οι μισοί ή ψάχνουν πάλι την επόμενη χρονιά σε άλλες σχολές. Ενώ αυτή η σχολή είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό προτιμάται, έχει φτάσει να έχει 15-16.000 μόρια.
0: Ναι.
2: Προτιμάται, γιατί υπάρχει άμεση αποκατάσταση.
0: Λοιπόν, μακάρι. Μακάρι και... τα αυτονόητα να γίνουν πράξη, έτσι.
2: Εμείς Σταυρούλα μου εδώ είμαστε, γι' αυτόν τον λόγο. Προσωπικά δεν ξέρω τον υπουργό αρκετά χρόνια, οπότε γνωρίζω ότι αυτό που θα πει θα το κάνει. Δηλαδή, από εκεί πέρα πρέπει να δούμε και εμείς έργα. Αυτό είναι πολύ
0: σωστό,
2: σημαντικό.
0: Σωστό. Λοιπόν, η Άσονα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
2: Να σας πω βέβαια ότι έχει αρκετή κίνηση ο Νικόλαος. Νομίζω ότι άλλες χρονιές, τέλη του 15 Αύγουστου, ξέρω εγώ.
0: Μετά το 15 Αύγουστο, τι, ψιλοαδειάζεται?
2: Ναι, ψιλοαδειάζεται. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια κίνηση διαφορετική. Δηλαδή, υπάρχει μια σκητάλη. Ότι...
0: Με ξένους τουρίστες ή...
2: Με ξένους. Ναι, με ξένους. Και είναι πολλές εθνικότητες. Νομίζω ότι αυξάνονται περισσότερο οι Βρετανοί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γάλλοι, Γερμανοί, Ζαλινοί, Άραβες.
0: Το θέμα είναι τι λέει και η αγορά, έτσι. Γιατί το να έχεις κόσμο δεν σημαίνει ότι φέρνουν και λεφτά στα ταμεία. Στα ταμεία των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της τοπικής.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, προσέχουν πάρα πολλοί οι τουρίστες.
0: Είναι, είναι.
2: Κάνουν δρομές όμως, αυτό που βλέπω και έχει μεγάλη σημασία να το πω, είναι ότι αναζητούν εμπειρίες. Αυτό ίσως να το δούμε, να το βάλουμε στο ψωμί μας, στο μυαλό μας, αυτό το μοντέλο, το θάλασσα, μπαράκι.
0: Θέλουν και κάτι παραπάνω, αυτό λες.
2: Αναζητούν εμπειρίες, αναζητούν εκδρομές, αναζητούν τη γνώση, τους αρέσει να κάνουν, να δοκιμάζουν τα λάδια, τα προϊόντα μας. Ναι, αυτό ναι, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, και μέχρι ένα βαθμό τα προσφέρουμε και αυτά.
2: Κοίταξε, είναι καλό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που πληροφορούμε να λέμε στοιχεία τα οποία εμείς εμπειρικά μέσα από την παρατήρηση βλέπουμε ως δημοσιογράφοι, γιατί ο τουρισμός, όπως για να το κάνουμε, είναι το μισό της οικονομίας μας.
0: Πάνω από το μισό. Είναι, μην ξεχνάμε, πώς τη χαρακτηρίζουμε, ναυαρχίδα, έτσι δεν το λέμε. Ναι. Λοιπόν, η Άσονα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Λασίθι.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε Αθήνα. Δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio. Κοιτάω και τον Παράσχο να μου επιβεβαιώνει αυτά που λέω, γιατί χθες έπεσα έξω σε όλα. Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια στα Χανιά. Οι συνάδελφοι θα πάρουν σκητάλι για την ενημέρωση. Στις 11 ο Γιώργος Γιαλιτάκης εδώ με όλα τα νέα. Μετράμε αντίστροφα για τον αυριανό αγώνα του Όφη με την Τζεσεκά Σόφια. Η αποστολή είναι εδώ. Και σήμερα υπάρχει και full πρόγραμμα και για τους δημοσιογράφους και για τις ομάδες. Τώρα στις 12 έχει συνέντευξη τύπου Όφη στο Παγκρίτιο. Στις 6 θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι. 7.30 ώρα έχει συνέντευξη τύπου η αποστολή της Τσεσεκά και στις 8 έχει την τελευταία της προπόνηση και εκείνη στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, με την ευχή να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα που προσδοκούμε και να πάμε με μια έτσι χαλαρότητα, όχι χαλαρή, να μην πάμε χαλαρή, να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε προκειμένου να πάμε και να πάρουμε την πρόκριση στη Σόφια την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε και πάλι, εγώ δεν θα είμαι αύριο εδώ μαζί σας, θα τα πούμε την Παρασκευή.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στις Ύφνων βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε, 19 του μήνα, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή RGNE, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης και εδώ μαζί με τον Μανώλη Παπαδάκη στη ρύθμιση των ήχων και την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Από το στούντιο των Χανίων εκπέμπουμε ζωντανά για όλη την Κρήτη στα RGNE και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής erteco για όπου και αν βρίσκεστε.

www.earthnews.gr είναι η ιστοσελίδα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην ενημερωτική της χρειά, και βέβαια εκεί βρίσκεται και όλα τα νέα από την Κρήτη, από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, και το Ρέθυμνο και το Λασίθι βέβαια, και εκεί σας ενημερώνουμε, ενώ φυσικά και στα social media με το Earth News να είναι το βασικό κομμάτι, το βασικός λογαριασμός, ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είμαστε σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, η αλήθεια είναι αυτή, και έτσι συνεχίζεται η όλη αραστόνη από το 15 Αύγουστο. Και βέβαια και χθες αλλά και αύριο θα έχουμε μουσικές επιλογές δικές μας σε αυτή την ώρα, καθώς πρέπει να βγει και το πρόγραμμα φυσικά, οπότε θα είμαστε μουσικά μαζί. Και μιας που λέω μουσικά, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα με ένα πρώτο τραγούδι, να πάμε κάπως πιο χαλαρά.

0: Λοιπόν, και σήμερα ο μήνας έχει 19, πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, με την 19η να μην έχει κάποια επίσημη, έτσι, μεγάλη γνωστή ορθόδοξη εορτή να γιορτάζεται σήμερα. Ωστόσο, έχει διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια το σαν σήμερα, αν αναζητήσει κανείς. Δηλαδή, το ημερολόγιο γράφει 19 Αυγούστου 1692, όταν στο Σάλεμ 5 γυναίκες και ένας ιερέας εκτελούνται στην πυρά με την κατηγορία της εξάσκησης μαγείας. Είναι γνωστές ως οι μάγισσες του Σάλεμ, που έχει μείνει και στη νεότερη ιστορία.
1: Λοιπόν, ακουστικά, πάμε, εσύ τα έχεις γραμμένα.
0: Σαν σήμερα επίσης το 1934, μετά το θάνατο του Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας, στρατάρχου Χίντερμπουργκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει τη γενική εξουσία, ονομαζόμενος αρχηγός, Führer, του Γερμανικού Ράιχ. Δύο χρόνια αργότερα, στις 19 Αυγούστου 1936, δολοφονείται ο σπουδαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από τις δυνάμεις του Φράγκο. Έχει τοποθετηθεί μέσω του έργου του σε πολλές περιπτώσεις κατά του καθεστώτος.

Ενώ στα πιο κοντινά μας, σαν σήμερα το 1974, γίνεται η τελευταία μέρα, συντελείται η τελευταία μέρα των τουρκικών επιχειρήσεων του Ατίλα 2 στο νησί της Κύπρου, με την κατάληψη του 36% του εδάφους του νησιού, της Μεγαλονήσου, από την τουρκική επιχείρηση. Επίσης, σαν σήμερα δολοφονείται στη Λευκοσία ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Roger Davis.

και στα πιο νέα και πιο αθλητικά. 19 Αυγούστου του 2001 η Εθνική Εφήβων στο Πόλο κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το 2002 ο Περικλής Ιακουβάκης κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα στίβου με χρόνο 48-66 στο meeting του Λίντς. Και κατά την Ολυμπιάδα του 2004, η Εμιλία Τσουλφά και η Σοφία Μπεγκατόρου αναδεικνύονται χρυσές Ολυμπιονίκες στα σκάφη τύπου 470 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, εντός ελληνικού εδάφους. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν κάθεσαι να βλέπεις το τι συνέβη κάθε ημερομηνία σαν τη σημερινή, σαν μια αντίστοιχη. Το πώς καμιά φορά και η ιστορία κάνει κύκλους, συνεχόμενους, ξανά και ξανά. Ίσως όχι πανομοιότυπους, αλλά πάντως κάτι σαν να θυμίζουν.

και δυστυχώς με το χάος που επικρατεί συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες έχουν καταρρεύσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γίνεται γνωστό αυτό σε κάθε τόνο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ακόμα έτσι ιδιαίτερη ρητορική, αυτή που ακολουθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια, αλλά και κυρίως κατά τη δεύτερη θητεία του, έτσι πιο έντονα, πιο μανιωδώς, αναφέρει ότι το στενό του Ορμούζ είναι η νέα περιοχή των ΗΠΑ, υπερπόντια και υπερυπεροετική, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Έτσι το πασάρι, δεν υπάρχουν συνομιλίες, δεν γίνεται καμία συνομιλία, δεν υπάρχει καμία κανένα φως στον ορίζοντα, και βέβαια όλο αυτό έχει ανεβάσει και πάλι το ράλι των τιμών σε νέα ιστορικά υψηλά. Πάνω από 2 ευρώ η απλή αμόλυβδη σε 30 χρονομούς της χώρας, διαβάζω, ενώ πάνω από το ίδιο όριο βρίσκεται πλέον και το ντίζελ κίνησης σε 25 νομούς, σχεδόν σε όλη τη χώρα δηλαδή. Και μην νομίζετε, και η υπολοιπόμενη νομή δεν είναι στο 1,8, εκεί 97, 98, 99, εκεί είναι. Κάτι δέκατα του σεντ ουσιαστικά υπολείπονται για να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 2 ευρώ. Πάντως είναι αυτό που λέμε, ότι θα είναι, ειδικά για τα ενεργειακά ζητήματα και για τα ζητήματα καυσίμων και ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα είναι μία χρονιά και ένας χειμώνας κοσμοϊστορικός, πρωτόγνωρος από ό,τι φαίνεται.

Και απ' την άλλη ανάπαυλα καμιά. Δεν φαίνεται να μπαίνει ανάχωμα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σημαντικό σε μέτρο τουλάχιστον ακόμα που να συγκρατεί κάπως όλη αυτή την αύξηση. Το οποίο θα μπορούσε να γίνει όπως έχει γίνει και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Κυρίως στο να επιβληθεί ένα πλαφόν στην φορολόγηση πλέον των καυσίμων για τους λόγους αυτούς της υπεραυξημένης κίνησής τους στο τελευταίο εξάμηνο τουλάχιστον. Πέραν τούτου δεν έχει συγκρατηθεί κάπως στην Αγγλία μία πρωτοβουλία που έχει πάρθει από την κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε ότι και αντικειμενικά δεν αρκεί.

0: Από την άλλη, ο τουρισμός καλά κρατεί. Έχουμε αυξημένες κινήσεις και σε λιμάνια και σε αεροδρόμια. Και βέβαια, όσο κρατάει ο Αύγουστος, κάπως συγκρατείται και όλο αυτό το κύμα αβεβαιότητας στα οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, από τον Οκτώβρη μάλλον και μετά, θα έχουμε άλλα να λέμε. Βέβαια, μεσολαβεί ένα διάστημα το οποίο θα είναι κρίσιμο, διότι η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης που θα έρθει στις αρχές του Σεπτέμβρη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα φέτος, όπως και κάθε χρόνο αναμένεται να είναι, αλλά φέτος σαν να προαναγγέλουν ότι θα υπάρξει μια αυξημένη τροφοδοσία, να το πω, ας το πω έτσι, για την οικονομία, την τοπική και βέβαια για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Αναμένεται να γίνει αυτό και αναμένεται να δούμε πώς θα κινηθεί όλο το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξαγγελίες Πρωθυπουργού φυσικά και του κυβερνητικού επιτελείου για τις παροχές, για την ανακούφιση συνολικά. Και βέβαια θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το τι θα πει σε πολιτικό επίπεδο. Αν τελικά θα υπάρξει προκήρυξη προώρων εκλογών ή όχι, ή αν θα αναβληθεί αυτό το σενάριο για αργότερα. Ή αν θα πάμε στο τέλος της τετραετίας κανονικά, στην άνοιξη δηλαδή του 2027, που είναι και οι επίσημες δηλώσεις που όπως γίνονται σε κάθε επίπεδο πλέον. Είδομεν. Είδομεν και αναμένουμε.
1: Το επόμενο και τελευταίο κομμάτι αυτής της μικρής παρενθέσεως είναι από και για τον αξέχαστο Σπύρος Αγοραίο.

0: Και πάμε να δούμε τα δικά μας και από την πλευρά των Ανατολικών της Κρήτης έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο τον Λαμπράκη. Καλημέρα Γιώργο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Καλό καιρό κάνει, δροσίζει και πάει.
1: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
0: Που λέει ο λόγος. Και πάμε να δούμε λίγο γιατί είχαμε χθες και μία ανακοίνωση και πάλι για το θέμα της δομής στην περιοχή εκεί της... Θύμησέ μου των σωμάτων, πού είναι?
1: Αθανάτη.
0: Στους αθανάτους, ναι, μπράβο, συγγνώμη. Πού θα γίνει η δομή, η προσωρινή για την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία μεταναστών? Προχωράει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και σύμφωνα και με ένα έγγραφο που υπάρχει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση του χώρου έχουν χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του ερχόμενου Οκτωβρίου. Οπότε και θα πρέπει να είναι έτοιμος ο χώρος για να ξεκινήσει να φιλοξενεί προσωρινά τους παράνομους μετανάστες που έρχονται από την Αφρική. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, παρά τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης που όλο αυτό το διάστημα σε επίπεδο Ηρακλείου που το Υπουργείο ζητούσε να υποδείξουν ένα χώρο, αδιαφορούσαν ουσιαστικά, ήθελαν να βγάλουν από πάνω τους την καυτή πατάτα και τελικά υπήρχε αυτή η επιλογή για το χώρο στους Αθανάτους, ένα πρώην εργοστάσιο ιδιοκτησία Σκουλούδη, όπου εκεί κρίθηκε ότι μπορεί να φιλοξενηθούν προσωρινά, όπως έχει πει το Υπουργείο, οι άνθρωποι αυτοί και να έχει και στα ανατολικά μία δομή που θα μπορεί με στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας να μπορεί να φιλοξενεί αυτούς τους ανθρώπους και να μπορούν και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για τη φύλαξή τους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένας ακατάλληλος χώρος, όχι μόνο για να φιλοξενούνται άνθρωποι, αλλά και για να μπορούν οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας και το λιμενικό, αλλά και η ελληνική αστυνομία, αλλά και οι γιατροί, το προσωπικό, το ιατρικό που προσφέρει πρώτες βοήθειες και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για τη σύντησή τους να μπορούν όλα αυτά να τα κάνουν με συνθήκες αξιοπρέπειας και ασφάλειας, πάνω απ' όλα για τους ίδιους.
0: Σωστά.
1: Οπότε προφανώς και μία δομή προσωρινού τύπου, όπως λέει το Υπουργείο, θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Σιγοντάρει Δήμος και Περιφέρεια που βγάζουν από πάνω τους την ευθύνη που θα έπρεπε ήδη να έχουν υποδείξει οι αυτοδιοικητικοί, δηλαδή ένα χώρο όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η δομή. Είχαμε όλη αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση, είχαμε αντιδράσεις, είχαμε υποδείξεις χώρων όπου ξεσήκωναν τις τοπικές κοινωνίες. Τελικά η μπύλια, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση,
0: ναι,
1: φαίνεται πως έκατσε στην περιοχή των Αθανάτων. Μια περιοχή είναι περίπου 3-4 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες, σε ένα πρώην χώρο όπου λειτουργήσε ως μια επιχείρηση πολύ γνωστή σε τοπικό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Να φιλοξενηθούν εκεί. Θυμίζω ότι μετά την υπόδειξη του συγκεκριμένου χώρου, μια επίσκεψη της πολεοδομίας Ηρακλείου διαπίστωσε αυθαιρεσίες. Μάλιστα, επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα 1.000 ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση
0: και ήταν
1: δεν υπήρχε κάποιος να ελέγξει? Προφανώς ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο, μιας πολύ γνωστής οικογένειας επιχειρηματιών. Πώς λοιπόν τότε δεν είχαν αναδειχθεί αυτά τα προβλήματα, αυθαιρεσίες κτλ. Και δεν είχε γίνει ποτέ ένας έλεγχος σοβαρός και μόνο τώρα που ο χώρος αυτός υποδεικνύεται ως προσωρινή δομή δημιουργούνται αυτά τα θέματα?
0: Ναι.
1: Και υπάρχει εμπλοκή του Δήμου και της πολεοδομίας και χαρακτηρίζει το χώρο σαν κατάλληλο, βρίσκοντας παραβάσεις που θα έπρεπε να τις εντοπίσει και όταν αυτή η επιχείρηση λειτουργούσε ως επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Είναι εύλογο το ερώτημα. Ποιος είναι πραγματικά δηλαδή ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και ποιος πρέπει να είναι, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και στα πολύ σοβαρά θέματα και όχι να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από διάφορες δικαιολογίες για να αποφύγουν να αναλάβουν και το πολιτικό κόστος. Γιατί προφανώς και υπάρχει ή θα υπάρχει ένα πολιτικό κόστος, αν θέλουμε να το μετρήσουμε έτσι, αλλά η αυτοδιοίκηση γι' αυτό είναι. Δεν για τα εύκολα, είναι και για τα δύσκολα, για τα σύνθετα. Λοιπόν,
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως το ζήτημα, σαν θέμα, είναι όχι απλά υπερτοπικό, είναι ευρωπαϊκό. Δεν το συζητάμε ότι είχαμε βρεθεί και πολύ καιρό στην τύχη μας και από το 2016 και μετά, σαν χώρα εννοώ και σαν τοπικές κοινωνίες που σήκωναν το βάρος ούτως ή άλλως. Και το ζήσαμε και πέρυσι πολύ στενά.
1: Όπως θα πρέπει να δοθεί μια λύση περικλή.
0: Αλλά τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Δηλαδή, περάσαμε αυτά τους κόπελους τους δύσκολους, διαπιστώσαμε την ανυπαρξία κρατικών υποδομών και μέριμνας για τις αυξημένες ροές. Τώρα που προχώρησε κάπως η διαδικασία, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην λειτουργία χώρων συγκεκριμένων και δεδειγμένων, νομίζω ότι δεν γίνεται να βάζουμε άλλο την αυτοτικλοποδία, διότι αν δεν υπάρξει χώρος ή αν ξαναζούσαμε καραβιές που θα προσέγγιζαν τα 1000 άτομα κάθε μέρα, προσθετικά δηλαδή θα έφταναν δυσθεώρητους αριθμούς, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου τώρα να ζήσει στιγμές στο λιμάνι της πόλης με 1.500-2.000 άτομα.
1: Δεν είναι το λιμάνι, διότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα. Ναι, υπάρχει μεγάλη επένδυση από τον όμιλο Γκριμάλντι στο λιμάνι. Υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα για το χώρο του παλιού ψυγείου που και εκεί είχε υποθεί ότι θα ήταν μια προσωρινή λύση.
0: Ναι, ισχύει. Και πέρα από αυτό. Λειτουργήσε μέχρι τώρα αυτό.
1: Και ο Δήμος Ηρακλείου θέλει τις επόμενες μαζευτικές αφίξεις να τους βάλει τους ανθρώπους αυτούς, για παράδειγμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς δεν θα έχει χώρο να τους πάει. Πού θα
0: ναι,
1: τους πάει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε άλλες πόλεις, νησιά, περιοχές της χώρας.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μια επιτροπή, μια ομάδα ανθρώπων που διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση
1: της δομής. Έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται.
0: Φυσικά, συναντήθηκε και χθες με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ευγένιο, στο Ηράκλειο.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο των επαφών που κάνουν με διάφορους φορείς, θεσμικούς παράγοντες και άλλους. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους, παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους. Θεωρούν ότι η περιοχή θα υποβαθμιστεί με αυτή τη λειτουργία της προσωρινής δομής. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Περικλή όταν και τα έργα θα ξεκινήσουν για την δημιουργία του κατάλληλου χώρου, διότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλές εργασίες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να μπουν χωρίσματα, να γίνουν οι χώροι όπου θα είναι για την υγιεινή, να αποκατασταθεί ο χώρος, γιατί η επιχείρηση έχει σταματήσει πάρα πολλά χρόνια να λειτουργεί εκεί. Δεν στη μορφή που έχει τώρα πρέπει να γίνουν απαραίτητες εργασίες, να δούμε τι αντιδράσεις υπάρχουν τότε και φυσικά αν προχωρήσουν όλα βάσει σχεδιασμού, τι θα γίνει από τα τέλη του Οκτωβρίου και μετά.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Και βέβαια μέχρι τότε επίσης πώς θα οδηγηθεί το όλο πράγμα. Συνολικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχόμενη ροή. Μπορεί να είναι μικρές οι αφήξεις, μικρές οι καραβιές, αλλά δεν πάει να έρχονται.
1: Όμως είναι πάρα ακριβώς, πολύ μεγάλη πίεση πάλι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και με εν μέσω κορύφωσης καλοκαιρινής περίοδου, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και για τα στελέχη του λιμενικού και για τις δυνάμεις που συμβάλλουν στην όλη διαχείριση του ζητήματος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα μια δύσκολη περίοδος και βέβαια κανείς δεν λέει ότι τελείωσε. Μπορεί να έχει κάνει μια ανάκαμψη, μια ανάπαυλα, γιατί κυρίως λόγω καιρού δεν γίνονται οι αναχωρήσεις. Μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση με τις εκεί κυβερνήσεις, που αυτό το επιβεβαιώνουν και τα δικά μας στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν σου λέει ότι δεν θα ζήσουμε πάλι έναν ακόμα Σεπτέμβρη με δύσκολες καταστάσεις. Οπότε όσο γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο, τουλάχιστον να μπορούμε να διαχειριζόμαστε υποτυπωδώς αλλά και επαρκώς κάπως τους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν εδώ.
1: Και να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή ότι μιλάμε για μια προσωρινή δομή,
0: όπου αυτό είναι ούτως
1: εκεί θα μεταφέρονται οι άνθρωποι, θα καταγράφονται. Και στη συνέχεια θα πηγαίνουν σε δομές υπηρετικής χώρας.
0: Αυτό λειτουργεί.
1: Αυτή, είναι,
0: δηλαδή
1: και αυτή είναι η συμφωνία.
0: Και από την Αγιά λειτουργεί αυτό. Από την εμπειρία που έχουμε στην Αγιά εδώ στα δυτικά.
1: Μα το ίδιο θα γίνει και εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να συμφωνηθεί ή να υποθεί κάτι άλλο. Και
0: έχει να βλωθεί και πλοίο που κάνει αυτή τη δουλειά συνεχόμενο από ό,τι χρειαστεί. Είναι μια άλλη εργασία. Κονδύλια συγκεκριμένα έχουν πάει στο να γίνονται όπως πρέπει οι εργασίες και υπάρχει ούτως ή άλλως συγκεκριμένη γραμμή που παίζει. Μένει να δούμε βέβαια το τι αριθμοί θα κληθούμε να διαχειριστούμε, τι αριθμούς θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: ο οδηγός. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αν υπάρχει κάποια άλλη.
1: Όχι, απλά και
0: αναφορά.
1: Το βάρος που σηκώνουν οι μικροί δήμοι στην πρώτη ανταπόκριση μεταφορά αυτών των ανθρώπων με τα λεωφορεία και όλο αυτό το. Προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία τα επομίζονται οι δήμοι. Βέβαια παίρνουν τα ποσά μετά, αλλά είναι η διαδικασία πάρα πολύ περίεργη. Και είναι γενικά ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τους μικρούς δήμους που προσπαθούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα και όταν υπάρχουν αυτά τα περιστατικά είναι οι πρώτοι που καλούνται να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους από την ενδοχώρα, από τα παράλια προς τις δομές προσωρινές ή τους χώρους που μένουν ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Και βέβαια αυτό που τονίζουν και οι άνθρωποι του λιμενικού είναι ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα καθήκοντα και ειδικά τώρα στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου με τις ανάγκες που υπάρχουν στα λιμάνια για την εξυπηρέτηση των πλοίων της γραμμής, τα κουρασγερόπλια και την αυξημένη κίνηση των τουριστών, επισκεπτών κτλ. Αυτή η αναγκαιότητα για το προσωπικό γίνεται επιτακτική. Το βλέπουμε, το καταγράφουμε, είναι εξοντωτικά τα ωράρια. και έχουμε πει πολλές φορές την προσπάθεια που γίνεται ώστε να καλυφθούν οι βάρδιες και να γίνουν όλα όπως πρέπει για να μην υπάρχουν εκπτώσεις στην ασφάλεια επιβατών κτλ.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται, εννοείται. Σε άλλα νέα, έχουμε κάτι συγκλονιστικό σήμερα στο Ηράκλειο?
1: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο περικλεί.
0: Και έτσι να παραμείνει όπως συχνά λέμε.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Να μην έχουμε αυτές τις ειδήσεις. Να πούμε ότι η πόλη εδώ προετοιμάζεται για τον ευρωπαϊκό αγώνα του Όφη.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι και συνεντεύξεις τύπου κτλ. Θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Μια πολύ σημαντική βδομάδα για τον Όφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η ευρωπαϊκή και βέβαια ο κόσμος
0: ο αγώνας για... είναι να το πούμε, είναι το Όφη με τη ΔΕΣΚΑ,
1: είναι αύριο,
0: ναι.
1: Σήμερα είναι συνεντεύξεις τύπου. Μια πόλη που ζει για αυτό το παιχνίδι, ο κόσμος του Όφη ειδικά, έχουν εξαντληθεί σχεδόν νομίζω τα εισιτήρια, θα είναι γεμάτο το Παγκρίτιο και που όλοι περιμένουν τον Όφη να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια για το Europa League. Έχει εξασφαλίσει βέβαια την συμμετοχή του στους ομίλους του Conference.
0: Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο και να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσένα και στους αγαπητούς φίλους από το Ηράκλειο και στους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ηρακλείου.

Λοιπόν, και χθες είχαμε μία περιπέτεια στο Ρέθυμνο, καθώς υπήρξε μία εκδήλωση φωτιά σε ένα από στα κτίριο Τσικουδιάς και κάηκε ολοσχερός το κτίριο. Βέβαια, καταλαβαίνουμε το πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ χειρότερα, λόγω και του είδους δραστηριότητας της επιχείρησης. Στην περιοχή του Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκη, μεταξύ της Εθνική Οδού Πλησίων, της Εθνική Οδού από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε γύρω στις 12:15 για το περιστατικό. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. 21 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ έφτασαν στο σημείο με 7 πυροσβεστικά. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά περιορίστηκε σύντομα και χωρίς περαιτέρω προεκτάσεις και βέβαια χωρίς να απειληθεί η ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Το αποστακτήριο ήταν σε λειτουργία την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στον αύλιο χώρο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

ενώ χθες είχαμε και την απολογία του 35χρονου Ισραηλινού στην εισαγγελία Ρεθύμνου, ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα βρέθηκε με τις κατηγορίες του εμπρισμού από ενδεχόμενο δόλο, της πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς η κατηγορία είναι, το κατηγορητήριο στοιχειοθετείται ότι ο 35χρονος είχε βάλει φωτιά σε ψισταριά, σε μπάρμπεκιου, σε νοικιαζόμενη βίλα που βρισκόταν με την παρέα του, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα όσα στοιχειοθέτησε η προανάκριση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες,

να προκληθεί από αυτούς η πυρκαγιά. Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών και των ανακριτικών αρχών ότι δεν προήλθε από τη δική του ψισταριά η πυρκαγιά, καθώς όταν διαπίστωσε τις φλόγες ήταν ήδη 50 με 60 μέτρα μακριά από τον χώρο, που βέβαια επικρατούσε και έντονος θυελώδης άνεμος. Παρ' όλα αυτά, η δική του εκδοχή φέρεται πως ήταν αρκετή ώστε να τον κρίνουν ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης η εισαγγελέας και ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη, επιβάλλοντάς του βέβαια περιοριστικούς όρους και εγγυητική εγγυδοσία που φτάνει στις 10.000 ευρώ, ενώ οφείλει όταν επιστρέψει στο Ισραήλ να παρευρίσκεται, να δίνει το παρόν κάθε μήνα στις αρχές της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.

Και το βράδυ της Δευτέρας είχαμε μία σύλληψη μίας 26χρονης καθώς και ενός 65χρονου, συγγνώμη, όχι 65χρονου, είναι ένας υπεύθυνος καταστήματος 28χρονος, ο οποίος φέρεται ότι πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη. Μία 14χρονη από τη Σουηδία. Η 26χρονη που συνελήφθη είναι η συνοδός, φέρεται να είναι η αδερφή της που ήταν μαζί όταν προμηθεύτηκαν την ποσότητα αλκοόλ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αμέθης και βέβαια κινήθηκε η διαδικασία η αρμόδια που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις με τις συλλήψεις για την παράνομη ουσιαστικά διάθεση αλκοόλ αλλά και την έλλειψη εποπτείας της ανήλικης. Η αλήθεια είναι ότι σαν να θεριεύουν τέτοια περιστατικά και άλλο δηλαδή να εμφανίζονται στην επικαιρότητα, οι αρχές, οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι λένε ότι δεν πρόκειται περί αύξησης των περιστατικών, είναι μια σταθερή τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Απλά τώρα επειδή επιβάλλεται ο νόμος και γίνονται συλλήψεις όπως οφείλει, όπως οφείλονται να γίνονται, γίνεται περισσότερο γνωστό ότι υπάρχει διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους. Υπάρχει βέβαια το μέτρο αυτό που προβλέπει ότι απαγορεύεται η πώληση πολλά χρόνια ούτως ή άλλως, αλλά τώρα έχει σκληρύνει και ο ποινικός κώδικας ως προς αυτές τις διαδικασίες. Συλλαμβάνονται και οι υπεύθυνοι καταστημάτων αλλά και οι ιδιοκτήτες, ακόμα και οι γονείς για παραμέληση υποπτείας ανηλίκων ή έκθεση σε κίνδυνο, αναλόγως την κατηγορία που στοιχειοθετείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Και γίνεται περαιτέρω γνωστό αυτό. Όχι ότι δεν πρέπει να προβληματίσει, διότι τα περιστατικά είναι ανησυχητικά και τα δεδομένα είναι ακόμα πιο απαισιόδοξα.

και σε άλλο ύφος κλίματος, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εξέδωσε μία ανακοίνωση με την οποία προβλέπει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και απαγόρευση στάθμευσης στην Εθνική Οδό, ουσιαστικά στο τμήμα που φτάνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου εν ώψη της εορτής, και θα απαγορεύεται ουσιαστικά στα οχήματα να σταθμεύουν πάνω στον ΒΟΑΚ, εκεί που είναι και η είσοδος επί του οδοστρώματος για την εκκλησία στην περιοχή του Αποκόρωνα. Και βέβαια αυτό προβλέπεται για τις 26 και 27 Αυγούστου, παραμονή και ανήμερα του πανηγυριού, της πανηγύρεως. Βέβαια ομοίως υπάρχει και μια απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών επί του αυτοκινητοδρόμου, και έτσι υπάρχει ένα εναλλακτικό δίκτυο για όσους επιλέξουν να πάνε με τα πόδια, πεζοί δηλαδή, να κινηθούν προς την εκκλησία. Θα κατευθύνονται μέσω της διαδρομής από τα Χανιά κινούμενοι προς τον Αποκόρωνα, από Μεγάλα Χωράφια, Στήλο, Νέο Χωριό, Κόμβο Αγίου Πάντων, Παλιά Εθνική με κατάληξη στην νότια είσοδο ουσιαστικά του Ιερού Ναού, που είναι κάτω από τον δρόμο. Και βέβαια θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση, θα γίνονται αυξημένοι ελέγχοι για την διασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς φυσικά κυκλοφορίας τόσο πεζών όσο και οχημάτων. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο με κομμήνια ανάσα παρακολουθούμε όλη αυτή το προσκύνημα, διότι ο ΒΟΑΚ δεν είναι ΒΟΑΚ ακόμα, είναι ένα εθνικό δίκτυο το οποίο είναι ελλιπές ως προς την οδική ασφάλεια, και βέβαια με τόσο κόσμο τέλη Αυγούστου κάθε φορά υπάρχει ζήτημα για την κυκλοφορία και βέβαια για την ασφάλεια, ξαναλέω, τόσο των οδηγών όσο και των πεζών που κινούνται στο σημείο για το προσκύνημα.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά με ωραίες μουσικές θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ερτζιανή. Αύριο θα πάμε μουσικά όλη μας την εκπομπή με ένα ωραίο μουσικό πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει και εγώ και η Ευτυχία Πενταράκη. Και βέβαια την Παρασκευή θα είμαστε εδώ να κλείσουμε την εβδομάδα με όλα τα νεότερα. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
14: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
15: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπόρ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή Τεσέρτ, ώρα για Σπόρ, μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νόμου, στο Λασίδου σε 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά σε 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κρητικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολύ αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μερικές ώρες έμειναν, φίλες και φίλοι, για την μεγάλη πρόκληση του Όφη, την ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς αύριο το βράδυ στις 9 στο Παγκρήτιο Στάδιο υποδέχεται την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa League. Ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Σε λίγο, σε περίπου 45 λεπτά, υπάρχει και συνέντευξη τύπου όπου ενδεχομένως και ο Χρήστος Κόντης να ανοίξει τα χαρτιά του. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας αναχώρησε ήδη από την Βουλγαρία και είναι καθοδόν για το Ηράκλειο. Είναι το βράδυ 7.30 ώρα η συνέντευξη τύπου του προπονητή της, του Χρήστο Γιάννεφ, και στις 8 θα είναι η προπόνηση της ομάδας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας μια παλιά δόξα του Όφη και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μιχάλη Τζιράκη, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε το τρόπαιο του Super Cup και το τοποθέτησε για να το σηκώσει αργότερα μετά τη λήξη του παιχνιδιού η ομάδα του Όφη και ο αρχηγός ο Θανάσης Ανδρούτσος. Θα μας μιλήσει για τον τωρινό Όφη αλλά και πώς βλέπει την πορεία του στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Υπάρχουν και αρκετά φιλικά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε όμως στα δικά μας, να πούμε ότι η αγωνιστική περίοδος έχει μπει για τα καλά, διότι έχουμε αγώνες κυπέλου, ήδη έχουν γίνει τα πρώτα παιχνίδια. Χθες είχαμε Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΣ Πύργος 3-1 με τα γκολ του Νούνιες στο 16, του Τσούμπερ στο 25 και του Τσιλούλη στο 68, ενώ για τον ΠΑΣ Πύργο μείωσε ο Λεμονιός στο 75 λεπτό και Λαβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 2-0 με γκολ που σημείωσε ο Ογκουστίν Ούρζη στο 43 και στο 63. Να πούμε ότι τη Δευτέρα είχαμε Athens Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 με γκολ του Φαντικά και του Μόρων και Ηρακλής Βόλος 1-3, Κάτσικας Ελ Σαουμπί και Τζόκα τα γκολ για το Βόλο, ενώ για τον Ηρακλή σκοράρε ο Κούστας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βόλος, ο οποίος είναι μεν ανανεωμένος, είναι η ομάδα που αντιμετωπίζει Όφη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή, αλλά δείχνει και πάλι ιδιαίτερα δυνατός και απρόβλεπτος, και μάλιστα ο Βόλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι Όφη θα είναι και κουρασμένος από την αυριανή ευρωπαϊκή του μάχη. Να πούμε και τη Δευτέρα ότι έγινε ακόμα άλλο ένα παιχνίδι. ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-4 με δύο γκολ του Παπαγεωργίου και από ένα του Αντράντε και του Πινακά. Σήμερα το κύπελο Ελλάδος συνεχίζεται με την πρώτη φάση του δεύτερου προκριματικού γύρου. Στις 5 θα παίξουν Ζάγκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Πόντου, Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 σήμερα το βράδυ Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Τη Δευτέρα είναι το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης του δεύτερου προκριματικού γύρου ανάμεσα στην Ελλάδα Σύρου και την Μαρκό στις 5.30.

Στο Champions League, χθες Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη αν ο Γιώβιτς δεν σημάδευε το οριζόντιο δεκάτης εστίας των Βούλγαρων στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε εκτός το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο άλλες δύο αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον. Αύριο για το Conference League στις 9.30 θα παίξουν ΠΑΟ Χράντετς Κράλοβε και στις 9 παρατέταρτο θα παίξουν ΠΑΟΚ Μπραν για τα play-off του Conference League. Χθες, εκτός το παιχνίδι της Λεύκη με την ΑΕΚ στο Champions League, είχαμε άλλα δύο μάτια. Αυτά έληξαν ισόπαλα με γεωμετρική πρόοδο. Ήταν τα χθεσινά ισόπαλα αποτελέσματα. Λεύκη ΑΕΚ 0-0, Φενέρμπαξε Λιόν 1-1, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Και για όσοι ενδιαφέρονται για το Champions League, να πούμε ότι στα προκριματικά στα play-off του Champions League σήμερα στις 10 θα παίξουν Νάιμέγγεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό με την Μπότο Γκλίμπτ, Celtic Λάσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπουελ Μπέρσεβα με την Σαμπά Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη όμως, φίλες και φίλοι, όπου πραγματικά η κριτική ομάδα βρίσκεται λίγες ώρες πριν από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι στα play-off του Europa League. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αν αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα συνεχίσει το link face του Conference League. Αν αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα συνεχίσει στα play-off του Europa League. Να πούμε ότι η διαφορά περίπου είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 4,5 εκατομμύρια με την είσοδο στο Link Face, 3 στο Conference League, 4,5 περίπου στο Europa League. Είναι και αυτό ένα επιπλέον κίνητρο δέλεαρ για τους παίκτες της κριτικής ομάδας που θέλουν το καλύτερο δυνατό και βεβαίως να δείξουν ότι η παρουσία τους στην Ευρώπη δεν θα είναι μόνο τυπική ή τιμητική, αλλά και στην Ευρώπη θα μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Να πούμε ότι σήμερα στις 12 υπάρχει συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδος, του Χρήστο Κόντι, όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Η προπόνηση του θα γίνει στις 6. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας έφυγε από τη Βουλγαρία, βρίσκεται καθοδόν μπρος στο Ηράκλειο. Η προπόνηση ΤΣΕΣΚΑ θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 8 το βράδυ, ενώ νωρίτερα ο προπονητής της ομάδος, ο Κρίστο Γιάννεφ, σε 7.30 θα δώσει συνέντευξη τύπου. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει παρακαλώ 53 τίτλους, εκ των οποίων 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα. Η ΤΣΕΣΚΑ, που ιδρύθηκε το 1948, επέστρεψε φέτος μετά από 6 χρόνια στο Europa League, με την τελευταία συμμετοχή της να θεωρείται επιτυχημένη, καθώς είχε φτάσει μέχρι και την φάση των ομίλων. Αγνοεί το πρωτάθλημα πάντως από το 2008, ενώ τελευταία φορά αγωνίστηκε στην Ευρώπη τη σεζόν 2022-23, όταν έμεινε εκτός νυμφώνος στο Conference League από την Βασιλεία. Πέρυσι, να πούμε ότι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας κατετάγει τέταρτη στο πρωτάθλημα, αλλά κατέκτησε το κύπελλο Βουλγαρίας όπως και Όφη, υπερισχύοντας τα πέναλτι της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Φέτος ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο, όπου απέκλεισε με 2 νίκες την Derry City από την Ιρλανδία 3-2 και 2-1, ενώ στη συνέχεια οι δύο αναμετρήσεις απέναντι στην Καραμπάκ έληξαν ισόπαλες δίχως σκορ, με την βουλγαρική ομάδα να προκρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4, και στον τρίτο προκριματικό γύρο, μετά από ένα ζευγάρι Γκρανγκινιόλ, η Λεύσκη Σόφιας είχε κερδίσει στο Μπατούμι την Μακάμπι Τελαβίου με 3-0, έχασε στην έδρα της με 3-1, αλλά πήρε την πρόκριση με τον γκολ που σημείωσε στην έδρα της, όπου θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον Όφη. Για τους προληπτικούς φίλους, φίλες και φίλοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, να πούμε ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Η πρώτη πρόκριση του Όφη στην Ευρώπη έγινε το 1987 με αντίπαλο την Βίτωσα,
που μετέπειτα έγινε Λεύκη και Σόφια, δηλαδή την χθεσινή αντίπαλο τη ΑΕΚ στο Champions League. Όφη προκρίθηκε σε βάρο τη τότε με νίκη στο Ηράκλειο με 3-1 και είχε χάσει εκτό με 1-0. Ήταν μία αναμέτρηση για το κύπελο κυπελούχων τότε, που αργότερα καταργήθηκε η διοργάνωση, όταν Όφη είχε πάρει το πρώτο του κύπελο εκείνη την περίοδο. Να πούμε επίσης ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η τρίτη ομάδα από τη Βουλγαρία που θα αντιμετωπίσει Όφη, καθώς προηγήθηκαν η Λεύκη Σόφιας ή η Βίτωσα, όπως ήταν αρχικά το όνομά της, και η Βέλικο Τάρνοβο ήταν οι άλλες δύο ομάδες. Να πούμε ότι ο απολογισμός είναι 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η αρχή έγινε την αγωνιστική περίοδο 1987-88 κόντρα στην Βίτωσα που μετέπειτα ονομάστηκε Λεύκη, στα πλαίσια του πρώτου γύρου του κυπέλου κυπελούχων. Να πούμε ότι η Όφη είχε χάσει 1-0 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ενώ στον επαναληπτικό αγώνα 2 εβδομάδες αργότερα επικράτησε στο Ηράκλειο με 3-1 χάρη στα τέρματα του Νίκου Τσίμπου, του Γιάννη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Και για να υπενθυμίσουμε πάλι ότι μετά την πρόκριση στους 16 του κυπέλου κυπελούχων το 1987, Όφη έπεσε πάνω στην Αταλάντα, την οποία νίκησε εντός έδρας στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί αυτό το γήπεδο χρησιμοποίησε ως γήπεδούχος Όφη με 1-0, με γκολ του Τάκη Παρτσία, αλλά γνώρισε την ήττα με 2-0 στη Ρεβά στον Πέργαμο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλου κυπελούχων. Ενώ η δεύτερη φορά που βρήκε Όφη στο δρόμο του ομάδα από τη Βουλγαρία ήταν στην αγωνιστική περίοδο 1990-91, στον πρώτο γύρο του Βαλκανικού κυπέλου, καθώς στις 19 Σεπτεμβρίου του 1990 αντιμετώπισε εκτός έδρας την ΕΤΑΡ Βέλικο Τάρνοβο με τις δύο ομάδες να αναδεικνύουν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Λίγες μέρες αργότερα Όφη επικράτησε 2-1 με ανατροπή και σκόρερ τον Νίκο Νιόμπλια και τον Χάιμε Βέρα. Η ομάδα του Ηρακλείου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης του τότε Βαλκανικού κυπέλου, όπου αποκλείστηκε από την Ίντερ Σύμπιου με μια νίκη 2-1 και μια ήττα 1-0 χάρη στο εκτός έδρας γκολ των Ρουμάνων.

Να πούμε ότι στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, Τσέσκα Σόφιας είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας σε 5 αγώνες 4 νίκες και 1 ισοπαλία. 13 τέρματα έχει πετύχει και έχει δεχτεί 3. Προηγείται η Λουντογκόρετς με το απόλυτο σε 5 αγώνες 5 νίκες 15 βαθμούς και ακολουθούν η Τσέσκα 1948 Σόφιας, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην προηγούμενη φάση του Conference League, την οποία απέκλεισαν οι πράσινοι, και αυτή έχει 13 βαθμούς, ενώ η Λεύκη Σόφιας, η χθεσινή αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ακολουθεί με 12 βαθμούς στην τέταρτη θέση, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο. Δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα η Τσέσκα Σόφιας. Ο Άνσχελο Μαρτίνο έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ο αριστερός μπακ, αλλά σήμερα θα κρίνει ο Κρίστο Γκιάν αν θα τον έχει στη διάθεσή του. Ο Στέφανος Σέντσι και ο Μπρούνο Τζορντάο, δύο κομβικοί παίκτες στο παιχνίδι της βουλγαρικής ομάδος, είναι στο όριο καρτών. Αν πάρουν άλλη μια κάρτα στο σημερινό μάτς, θα χάσουν τον αγώνα ρεβάνς που θα γίνει στην Βουλγαρία. Διαιτητής είναι ο Ζράνταν Γιοβάνοβ, ο Σέρβος ρέφερ που γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1986, είναι γνώριμός μας, καθώς το Μάρτιο του 2019 έπαιξε σε ένα παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ 0-1, το Φεβρουάριο του 2020 το ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-2 και έπειτα τον Απρίλιο του 2021 για τα play-off είχαμε το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-5, ενώ στο ΒΑΡ είναι η 35χρονη Γελένα Τσβέτκοβιτς, επίσης συμπατριώτη Σάτου. Γυναίκα λοιπόν στο ΒΑΡ, στο αυριανό μάτς του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας. Αυτά είναι τα νέα από την βουλγαρική ομάδα. Πάμε τώρα στα νέα του Όφη, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλλον για να κλείσουμε το ρεπορτάζ για την Τσέσκα Σόφιας, να πούμε ότι περίπου 250 φίλοι της Τσέσκα έχουν κλείσει ήδη θέση στο Παγκρίτιο Στάδιο, θα φιλοξενηθούν στη θύρα 6. Όφη περιμένει περίπου 15.000 κόσμος να βρεθεί αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήδη έχουν ξεπεραστεί τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι από την Κυριακή έχει δοθεί τρίτη παράταση στα εισιτήρια διαρκείας, καθώς υπάρχει αρκετή ζήτηση. Και εδώ που τα λέμε, είναι φτηνά για να δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο του Όφη να παρακολουθήσει τους αγώνες της κριτικής ομάδος σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Αν τα μοιράσει κανείς, δηλαδή διαιρέσει την αξία του εισιτηρίου διαρκείας με τα παιχνίδια, θα αντιληφθεί ότι τα παιχνίδια θα κοστίσουν αρκετά φτηνά σε αυτόν που θα προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχουν sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13, 14 και 15. Προς sold out πάει και η θύρα 20, αλλά και η θύρα 2. Γεγονός που δείχνει το πόσο σημαντικό είναι οι φίλοι της κριτικής ομάδος να στηρίξουν τον Όφη. Να πούμε ότι χθες είχαμε και την νέα εξάδα των αρχηγών της κριτικής ομάδος, που είναι όλοι Έλληνες. Είναι ο Θανάσης Ανδρούτσης κατά σειρά, ο Ταξιάρχης Φούντας, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Ζήσης Καραχάλιος, ο Ανδρέας Μποχαλάκης και ο Νίκος Χριστογιώργος. Αυτοί είναι οι 6 αρχηγοί του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

τη Δευτέρα είχαμε, φίλες και φίλοι, τη μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του Super Cup στην boutique του Office στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, εκεί όπου οι φίλοι της κρητικής ομάδας είχαν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες με τα κύπελα, με τους ποδοσφαιριστές, και ήταν εκεί για το κύπελο Ελλάδος, να πάρουν αυτόγραφα, και γενικά επικράτησε ένα ωραίο κλίμα λίγα 24 ώρα πριν από το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια αύριο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Η τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ θα γίνει σήμερα στις 6 στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Χθες προπονήθηκε στο Παγκρέτιο Στάδιο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης. Θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, πλην του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είναι τραυματίας. Τη θέση του πήρε ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα του μετά τον τραυματισμό.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε φίλες και φίλοι προειδεάσει και στο ξεκίνημα της εκπομπής και σας είχαμε προαναγγείλει, είναι ώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με μια μεγάλη δόξα του ΟΦΗ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν άνθρωπο με εμβληματική παρουσία τόσο στον ΟΦΗ είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν παράγοντας, το Μιχάλη Τζεράκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από την πολύ ωραία στιγμή που είδαμε στο Super Cup. Πώς νιώσατε εσείς τη στιγμή που μπήκατε στο γήπεδο κρατώντας το τρόπαιο του Super Cup? Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό σας καθώς βαδίζατε προς τη βάση του τροπαίου μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο? Το πιστεύατε ότι ο ΟΦΗ ήταν έτοιμος για να σηκώσει τη δεύτερη συνεχόμενη κούπα?
1: Την ώρα που πήγα να σηκώσω την κούπα, Γιώργο, θυμήθηκα τα 10 χρόνια στον ΟΦΗ σαν επαγγελματίας και τα 4 στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν το συνέστημα, το πρώτο συνέστημα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι η ΑΕΚ πρωταγωνιστή, είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει και αυτή μια μεγάλη τεράστια ιστορία και έχει μπροστά της να πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα. Ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να πάρει σε 100 μέρες το δεύτερο τίτλο, δηλαδή το τρίτο της ιστορίας του. Που και γι' αυτόν αλλά και τα επόμενα χρόνια ήταν μια στιγμή η οποία θα σημαδέψει, ας το πούμε, για πάντα το κριτικό ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό της Κρήτης. Γιατί αυτό που έγινε αυτή τη μέρα εκεί ήταν κάτι τόσο συγκλονιστικό, έτσι. Και αυτό που θα γίνει και την Πέμπτη. Αυτό δηλαδή που περιμένουμε να γίνει την Πέμπτη είναι ο απόϊχος, είναι τα απόνερα αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Οπότε ήταν πραγματικά μια μεγάλη ιστορική στιγμή και πιστεύω να ζήσει στο μέλλον και άλλες στιγμές αυτές η ομάδα αυτή, η οποία φαίνεται ότι έχει δρόμο, είναι σε καλό καιρό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, σε καλό φεγγάρι που λέμε, σε καλό φεγγάρι.
1: Είναι σε καλό φεγγάρι, ό,τι και να γίνει θα παίξει 8 παιχνίδια στην Ευρώπη, δηλαδή θα έχουν οι φίλες του ΟΦΗ την ευκαιρία 8 παιχνίδια μέσα και έξω να δουν την ομάδα. Οπότε αυτό το πράγμα θα προσθέσει αξία μεγάλη, όχι μόνο ποδοσφαιρική, είναι η αξία που προσθέτει στον τόπο. Δηλαδή εδώ αυτό που θα εισπράξει ο τόπος, το Ηράκλειο. Γιατί θα έρθουν φίλαθλοι από άλλες χώρες, θα πάμε εμείς εκεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα ζήσουμε στιγμές μιας ευρωπαϊκής ομάδας. Και αυτό είναι κάτι τρομερό.
0: Ναι. Καταρχάς πριν πάμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις, Μιχάλη, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πώς έζησες το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης, τη δραματική εξέλιξη, την διαδικασία των πέναλτι, ποιες σκέψεις κάνατε την ώρα που βλέπατε τον ΟΦΗ να διεκδικεί και τελικά να κατακτά ακόμη ένα τίτλο?
1: Κοίταξε, αυτό που καταλάβαινα από την αρχή ήταν ότι η ομάδα που το ήθελε πιο πολύ Super Cup ήταν ο ΟΦΗ. Και συνήθως έτσι γίνεται, Γιώργο. Δηλαδή αυτός που ματώνει τη φανέλα, αυτός που τα δίνει όλα, αυτός είναι και ο νικητής. Και ξαναείπα ότι και με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο και προχθές με την ΑΕΚ, κάτι, ας το πούμε, δεν μου άρεσε ότι οι αντίπαλοι μας, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ας το πούμε, τα αντίπαλοι, δεν εζυγίσανε καλά τα πράγματα. Και αυτό το πληρώνει στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό ήταν. Και το άλλο το σημείο που μπορεί να σταθεί κάποιος, ας πούμε, είναι ότι η ομάδα του ΟΦΗ έχει αυτή τη στιγμή 9 ποδοσφαιριστές Έλληνες. Είναι κάτι το τρομακτικό, είναι κάτι το φοβερό, το οποίο είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και αν δείτε, ας πούμε, τα παιδιά αυτά, όλα τα Ελληνόπουλα, δώσανε και την ψυχή τους σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις στιγμές. Αυτό έγινε. Δηλαδή, επί της ουσίας, το κυπέλλο του Super Cup το πήρε αυτός που το ήθελε, πιο πολύ το ήθελε.
0: ΟΦΗ, ναι. Λοιπόν, ναι. ΟΦΗ κατακτά το δεύτερο εγχώριο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες. Ναι. Βλέπετε στη σημερινή ομάδα στοιχεία κοινοτροπία που σας θυμίζουν τη χρυσή εποχή των δεκαετιών του 80 ή του 90 επί Ευγένιου Γκέραρτ?
1: Ναι, εγώ τώρα δε, αυτή είναι μια εποχή η οποία πέρασε. Τώρα ζούμε καινούργιες εποχές. Είναι μια καινούργια εποχή, η οποία, Γιώργο, τώρα αν μου επιτρέπετε να πάω λίγο παραπέρα την κουβέντα, είναι η στιγμή τώρα που πρέπει, κατά την άποψή μου, η ΠΑΕΟΦΗ, ο Εραστέχνης, Περιφερειάρχης, Δημοτική Αρχή, να αποφασίσουν αυτά τα χρόνια, δηλαδή τώρα, πριν φύγει αυτός ο απόϊχος, δηλαδή πριν χάσουμε ας πούμε το momentum, να ξεκινήσει η διαδικασία καινούργιου γηπέδου για τον Όφη. Ένα γήπεδο ας πούμε όπου θα στεγαστούν ξανά από την αρχή τα όνειρα και οι ελπίδες για κάτι καλύτερο. Αυτό δηλαδή πρέπει να μείνει ένα κέρδος.
0: Σωστό.
1: Από αυτή την ιστορία να μείνει ένα κέρδος και να ακολουθήσει όφη το παράδειγμα των μεγάλων ομάδων, δηλαδή η ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, οι οποίοι δημιουργούν καινούργια γήπεδα, καινούργιες εγκαταστάσεις. Και το ποδόσφαιρο, όπως βλέπεις, λίγο προχωράει. Έχει φύγει σφαίρα τώρα μπροστά. Γίνεται ένας πανικός πάντως σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς. Δηλαδή αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα όφη γρήγορα, αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί γρήγορα τώρα, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην χαθεί αυτή η φουρνιά των καινούριων οπαδών που κάνει ο Όφη. Δηλαδή τώρα δημιουργείται ένας καινούριος μεγάλος Όφη.
0: Μπαίνουμε σε ένα δεύτερο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του τώρα.
1: Ναι, τώρα έχουμε αλλάξει πάλι σελίδα. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα γυρνάμε πίσω 50 χρόνια πίσω, έτσι, εν πάση περιπτώσει, τα ξέρεις καλά, τα θυμάσαι. Σαν...
0: Ναι,
1: τότε. Εμείς τότε παίζαμε με 12.000 κόσμο στο Γεντίκουλε. Δηλαδή τότε που έγινε ο θρύλος του Γεντίκουλε, δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έγινε εκείνη τη δεκαετία, δηλαδή έγινε το 75-76, τότε που ανεβήκαμε πάλι ξανά κατηγορία και είχαμε 12.000 κόσμο. Τότε. Δηλαδή τώρα μπορούμε αυτό το 12.000 που παίζαμε και ήταν πίτα τα γήπεδα τότε, τώρα αυτό μπορεί να γίνει 15, 16, 17, 18. Ωραία. Με το marketing, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό δηλαδή είναι το που νομίζω τώρα είναι αυτή η κρυφή ευκαιρία. Αυτή είναι μια δεύτερη, ας το πούμε, νεότητα. Είναι μια δεύτερη περίοδος δόξας για τον Όφη. Η οποία είναι ακόμα πιο μεγάλη από το ένα κύπελλο που είχαμε πάρει. Διότι πήρες τώρα δύο τρόπαια σε 100 μέρες. Αυτό δεν ξέρω πότε μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά αυτό όμως επειδή γεννάει προσδοκίες και γεννάει μια καινούρια κατάσταση που δημιουργείται, αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να το προσθέσουμε σε αυτά που έχουμε κερδίσει και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός καινούριου σταδίου. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Μιχάλη, νομίζω ότι και εσύ για το παρελθόν έχεις, θα έλεγα, είσαι πάρα πολύ ζεστός σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Εμείς έχουμε πει,
0: και
1: έχουμε
0: και η οικογένεια, όσοι και εσύ και τα παιδιά, όσοι και εσύ και η οικογένεια. Όλη η οικογένεια.
1: Ναι, εμείς έχουμε δηλώσει παρόντες. Ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς έχουμε πει, Γιώργο, ό,τι λείπει, ό,τι μας ζητηθεί, είμαστε εδώ. Εγώ και τα παιδιά μου. Το ξέρουν αυτό και στον Εραστέχνη και στην ΠΑΕ.
0: Το ξέρουν. Αλλά... γιατί βλέπω ότι έχετε και, ξέρω ότι έχει και προσωπική σχέση και φιλία με τον Μιχάλη Μπούση και αυτό νομίζω δίνει και περισσότερη αξία σε αυτά που λέτε τώρα.
1: Εμείς, Γιώργο, δεν μπορούμε να είμαστε. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα με πολλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να είσαι τώρα εκεί πέρα να κάνεις τον έξυπνο. Ξέρουν αυτοί εκεί πέρα τι γίνεται και τι κάνει η οικογένεια. Ξέρει ο Μπούσης, ξέρουν τα παιδιά εκεί πέρα, ξέρουν τι γίνεται. Αλλά αυτό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Αξία έχει ότι αυτή η νέα εποχή, γιατί είναι μια νέα εποχή, τώρα δημιουργηθήκαν νέες συνθήκες, Γιώργο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: 100 μέρες, δύο τίτλους. Δεν το έχει κάνει ούτε μεγάλη ομάδα αυτό.
0: Ούτε μεγάλη ομάδα έχει παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς, Μιχάλη, έτσι.
1: Ναι, και... αυτό που γίνεται δηλαδή τώρα, αυτό που γίνεται τώρα στον Όφη, είναι κάτι το τρομακτικό, ας το πούμε. Αυτό πρέπει να πάει χαμένο.
0: Όχι. Ευκαιρία λοιπόν είναι να ρωτήσω πώς κρίνεις, Μιχάλη, τη διοικητική σταθερότητα και το πλάνο της τωρινής διοίκησης. Πιστεύεις ότι η ομάδα έχει πλέον όλα τα φόντα να καθιερωθεί ξανά στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου?
1: Εγώ, Γιώργο, λέω το εξής, ότι καθιερώνεσαι, γίνεσαι μεγάλος μέσα από νίκες και μέσα από μεγάλες νίκες και μέσα από τίτλους. Δηλαδή το να θέλεις να κερδίσεις, να κάνεις μία νίκη ή ξέρω εγώ ένα αυτό, κάτι ξέρω εγώ να κερδίσεις μια μεγάλη ομάδα, εντάξει, είναι σοβαρό. Γιατί όταν η ΑΕΚ έχει 70 εκατομμύρια μπάτζετ και εσύ έχεις 7, ας το πούμε, καταλαβαίνεις, η απόκληση είναι τεράστια. Αλλά πώς μικραίνει η ψαλίδα με τις μεγάλες ομάδες όταν παίρνεις τίτλους? Ο τίτλος κτίζει τη μεγάλη ομάδα. Όχι μία συγκυριακή νίκη, ας το πούμε, ή και να παλεύει να γίνει σε έκτος έβδομος ή πρώτη υπαρχιακή ομάδα που λέγανε παλιά και τα γνωστά. Δηλαδή, αυτή η νέα συνθήκη, η νέα περίοδος, είναι μια χρυσή περίοδος, την οποία δεν ξέρω πότε θα Δηλαδή δεν ξέρω αν εγώ θα προλάβω να ξαναζήσω 4 τίτλους σε 2 χρόνια μέσα. Είναι 4 τελικούς.
0: Ναι.
1: 4 τελικούς και πήρες τους 2.
0: Πάντως παίζει μεγάλη σημασία και η διοικητική σταθερότητα και η οικονομική. Έτσι.
1: Ο Μπούστης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος. Ο Μπούστης είναι ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει, δημιουργεί καταστάσεις, μπλέκει
0: και ίντριγκες και τα λοιπά. Ναι.
1: Όχι, όχι καθόλου. Είναι μακράν από όλα αυτά. Δηλαδή το λέω ας πούμε επειδή έχουμε αυτή τη σχέση κάθε μέρα. Λοιπόν, εγώ ας πούμε δεν θα ήμουν έτσι τόσο πολύ. Παράδειγμα λέω.
0: Low profile.
1: Ναι. Αυτό ας πούμε είναι αυτό το. Αυτό δηλαδή και ο διαιτητής να του κάνει, να του ράει, να του φτιάξει. Δεν θα πει τίποτα. Θα τον καθαρίσουν, θα του πάρουν το παιχνίδι. Δεν θα κάνει, δεν θα δημιουργήσει ας πούμε, θέματα να κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι κύριος, είναι άρχοντας, πήρε 2 τίτλους. Τώρα εμείς τι να τον κρίνουμε. Να κρίνουμε κάποιον που πήρε σε 100 μέρες 2 τίτλους. Διότι αυτός γράφει είναι η χρυσή εποχή του Μιχάλη Μπούση.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι,
1: έτσι. Το σωματείο πληρώνει τα πάντα. Τώρα θα αποκτήσει και κάποια καινούρια νέα οικονομικά θέματα θα έχει ας πούμε τώρα. Θα μπουν λεφτά στο ταμείο, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Για να αυτό πάμε. Ναι, Μιχάλη, ολοκλήρωσε. Πάμε τώρα και στη νέα πρόκληση του στην Ευρώπη. Έτσι, μετά την κατάκτηση των τίτλων, έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιστροφή. Ποιες είναι οι απαιτήσεις που δημιουργούνται πλέον για το σύγχρονο όφι και εκτός συνόρων?
1: Κοίταξε τώρα. Εδώ τώρα αλλάζουν πάλι τα πράγματα. Έτσι. Ο ανταγωνισμός είναι τρομερός, τρομακτικός. Γιατί πέρα από τη δόξα υπάρχει το οικονομικό κίνητρο, το οποίο για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όποια ομάδα προχωράει στην Ευρώπη τώρα παίρνει λεφτά. Και δεν παίρνει 1000 ευρώ, 5000, 100, παίρνει εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή τώρα αν περάσει ας πούμε η ΑΕΚ με το καλημέρα θα βάλει 25 εκατομμύρια στο ταμείο. Δηλαδή αν μπει η ΑΕΚ στο περάσει τους Βούλγαρους την άλλη εβδομάδα παίζουν θα πάρει αμέσως 25 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Όφι, αν περάσει ας πούμε, και μπει στο Face League αυτό του Europa League, θα βάλει και αυτός λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν το κίνητρο για όλες τις ομάδες Ευρωπαϊκές.

0: βάζει λεφτά, μπορεί δηλαδή να πάει παρακάτω, να πάρει παίκτες, να αγοράσει ας πούμε εκεί που πονάει, να κάνει μια αγορά, να έχει ένα πρόγραμμα καλύτερο. Έτσι προχωράνε οι ομάδες. Εμείς τώρα θα προσδοκούμε για το καλύτερο, ας το πούμε. Θα προσδοκούμε για ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Βεβαίως με τον ΟΦ θα έχουμε πάλι το γνωστό σήμα, τη γνωστή προσφώνηση. ΟΦ Κρέτε, έτσι. Τι σημαίνει για την πόλη λοιπόν του Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα το να βλέπει την ομάδα να σηκώνει ξανά κούπες και τι συμβουλή θα δίνατε στους τωρινούς παίκτες?
0: Άκου να σου πω. Το μπραντ της Κρήτης, ας το πούμε για το. Όσον αφορά τον τουρισμό, παραδείγματος
1: χάρη. Επειδή ασχολείστε και με τον τουρισμό, Μιχάλη.
0: Είναι δουλειά μας. Ναι. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή το όνομα Κρήτη είναι παγκόσμιο. Δηλαδή είναι στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ξέρετε από εμάς πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε, ας πούμε, τον τόπο μας. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά ούτως ή άλλως, τώρα η Κρήτη θα μπαίνει και στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Που δεν είναι χάρτη ποδοσφαιρικό, είναι πολιτισμού.
1: Σωστό.
0: Είναι η μετακίνηση των οπαδών. Είναι αυτοί που θα έρθουν, που θα μάθουν ποιοι είμαστε, ποια είναι η πατρίδα μας. Είμαστε η πατρίδα, ας πούμε, η Κρήτη. Ποια είναι η Κρήτη? Είναι η πατρίδα του Μίκη του Θεοδωράκη. Είναι η πατρίδα του Μάνου του Χατζηδάκη. Το Ηράκλειο είναι η πόλη του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Είναι η πόλη που γέννησε τον Ελ Γκρέκο. Είναι η πόλη που γέννησε τον Κατατζάκη τον Νίκο. Είναι η πόλη που γέννησε τον Οδυσσέα Λίτη. Το Λασίτη είναι ο νομός που είναι ο Ερετόκλητος η Αρετούσα, είναι ο πολιτισμός μας.
1: Αυτή που το Ρέθυμνο είναι ο Ξυλούρης, είναι...
0: Εντάξει, εγώ λέω για το Χατζηδάκη, τώρα μιλάω για τους μεγάλους αυτούς, τους μεγάλους, τους γίγαντες.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για τους γίγαντες του ελληνικού πολιτισμού, δεν μιλάμε. Λοιπόν, ένας που ταξιδεύει, έρχεται εδώ, παίρνει ένα βιβλίο, διαβάζει, που πάει όπως και εμείς όταν πάμε κάπου. Θέλουμε να ενημερωθούμε. Πού θα πάμε, τι είναι αυτή η πόλη. Αρχινά και ρωτάς, τι είναι αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Άρα δηλαδή αυτό προσθέτει αξία στον τόπο. Δηλαδή εδώ μάθαμε πολιτείες στον πλανήτη, δηλαδή να μην πάμε μακριά, πάμε στην Μπαρσελόνα που είναι μια εκπληκτική πόλη ούτως ή άλλως. Αλλά πήγε εκεί πέρα, είναι η Μπαρσελόνα η ποδοσφαιρική ομάδα, την ξέρει ας πούμε ο πλανήτης, πιο πολύ ξέρει την Μπαρσελόνα την ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Μπιλμπάο, οι Ισπανοί, όλοι αυτοί ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι μια αξία η οποία προστίθεται πάνω στην άλλη την οποία εμείς έχουμε υποχρέωση να κτίζουμε. Εμείς δηλαδή οι κριτικοί, εμείς οι Ηρακλειώτες που αγαπάμε αυτόν τον τόπο, που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, θα πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα για τον τόπο μας. Σωστά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτό είναι μια παράλληλη, ας το πούμε, προσπάθεια, δραστηριότητα να μπούμε πιο βαθιά στο χάρτη τον ευρωπαϊκό. Αυτό θα είναι το μεγάλο όφελος.
1: Χήμαρος Μιχάλη, τα λες πραγματικά έτσι όπως τα νιώθεις και τα αισθάνεσαι.
0: Αυτά είναι. Αυτός είναι ο τόπος μας και αυτό που κάνουμε, τι κάνουμε. Επί της ουσίας υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες του τόπου μας και λέμε εμείς μάγκες αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και δεν τρέπεσαι να το πεις. Γιατί είναι βαρύ το φορτίο. Δηλαδή η Κρήτη μπορεί σαν γεωγραφική ενότητα να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά το πολιτιστικό βάρος που κουβαλάει είναι τεράστιο. Δηλαδή, να το πούμε, δηλαδή αν το βάζεις σε μια ζυγαριά, ας πούμε, είμαστε το 90% του πολιτισμού που παρέχουμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Δηλαδή είναι τεράστιο το φορτίο της Κρήτης.
1: Μιχάλη...
0: Είμαστε εδώ και το ξέρουμε αυτό το πράγμα και το υπερασπιζόμαστε. Ο ΟΦΗ είναι, ας το πούμε, σαν να λέμε, είναι μία κολόνα ακόμα.
1: Έτσι.
0: Είναι μία κολόνα η οποία προστίθεται στα υπόλοιπα. Και αυτή είναι η υποχρέωση της ομάδας τώρα.
1: Μιχάλη, έχω ένα μήνυμα τώρα από την Αμερική, από το φίλο μου τον Σοκράτη, ο οποίος ακούει την εκπομπή και λέει ότι τα λες πάρα πολύ ωραία. Έτσι,
0: να είναι καλά,
1: για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Κοίταξε, και τους κριτικούς υλικά, έτσι, και τους κριτικούς μετράνε αυτά.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις πολύ καλά ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές πατριώτες, έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: καλύτερους Έλληνες τους έχω γνωρίσει εκτός Ελλάδος και αγαπάνε τον τόπο δύο φορές, τον υπερασπίζονται δύο φορές παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Οπότε είναι μεγάλη χαρά που παίρνουν και αυτοί, δηλαδή και οι Κρήτες, ας πούμε, που ζουν στο εξωτερικό. Βλέπουν την ομάδα ό,τι ώρα και να είναι, ξημερώματα, ξέρω εγώ γιατί αλλάζουν οι ώρες. Είναι πολύ περήφανοι και αυτοί. Το καταλαβαίνει η ομάδα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, ποια συμβουλή θα έδινες εσύ σαν Μιχάλη

0: Τζιράκη, στους τωρινούς ποδοσφαιριστές που φορούν τη φανέλα της ομάδας.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι ικανός να δίνω συμβουλές.
0: Αν δεν είσαι εσύ, ποιος είναι ικανός, Μιχάλη, που έχεις παίξει τόσα χρόνια μπάλα, έχεις διοικητικός παράγοντας, έχεις περάσει από όφη την ΑΕΚ. Αν δεν είσαι εσύ, ποιος θα είναι.
1: Γιώργο, εντάξει, εγώ αν έχω να πω ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, ας το πούμε, σε ένα ποδοσφαιριστή, όποια φανέλα και να φοράει, από τοπικό, δηλαδή γάμα τοπικό, β' τοπικό γάμα, τοπικό, ό,τι για να είναι, β' αλφα, εθνική σούπερ λίγα, να σέβεται τη φανέλα που φοράει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί κάθε φανέλα, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δικιά της ιστορία, κατάλαβες. Και αυτό πρέπει να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Όφη λοιπόν τώρα είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα, αυτή η φανέλα πρέπει να τη ματώνει. Όποιος παίζει, δηλαδή 90 λεπτά, πρέπει να δίνει τα πάντα. Δεν πρέπει να μένει αδιάφορος. Αν χάσεις, έχασες. Αλλά να χάσεις με ένα 0. Χάσεις 2-1. Αυτό είναι.
0: Να παλέψεις. Να παλέψεις και ας χάσεις.
1: Να ματώσεις. Να ματώσεις. Έτσι αυτό είναι. Αυτό είναι που μπορώ να πούμε.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήσουν χύμαρος, συναισθηματική κουβέντα. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη γόνιμη κουβέντα, για τα όσα πρόσφερες και συνεχίζεις να προσφέρεις στον Όφη και στο ποδόσφαιρά μας.
1: Υποχρέωσή μας. Έτσι. Είναι.
0: Και η παρουσία σου στο Super Cup ήταν η ζωντανή υπενθύμηση ότι οι ομάδες χτίζονται πάνω στην ιστορία τους, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό. Μιχάλη, σου εύχομαι υγεία και να καμαρώνεις πάντα και την οικογένεια και τον Όφη. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Πραγματικά χύμαρος, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Τζιράκης, μέσα από το συναισθηματικό του λόγο κατέδειξε το τι σημαίνει για τον Όφη αυτή η επιτυχία, για το κριτικό ποδόσφαιρο, αλλά και γενικά για τον πολιτισμό μας, να υπάρχει μια ομάδα η οποία να εκπροσωπεί το νησί στην Ευρώπη και γενικά όπου μπορεί να συμβεί αυτό.

Να επαναλάβουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι αύριο 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια του Όφη να μπει στους ομίλους του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη link phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στα link phase του Conference Link. Ό,τι και να κάνει πάντως Όφη, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία που ξεκινάει σήμερα μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον, βλέποντας και κάνοντας στην συνέχεια. Να πούμε ότι η κριτική ομάδα θα ολοκληρώσει σήμερα το απόγευμα στις 6 την προετοιμασία της για το παιχνίδι το αυριανό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Νίκος Μαρινάκης είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού, του Όφη. Σε λίγο θα ανοίξει τα χαρτιά του. Σε 5 λεπτά περίπου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα ξεκινήσει συνέντευξη τύπου. Και στις 7.30 το βράδυ θα μιλήσει ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστο Γιάννεφ. Αρκετά φιλικά παιχνίδια όμως θα έχουμε αυτή την Τετάρτη. Να πούμε τα σπουδαιότερα. Στις 5.30 θα παίξουν K19 Όφη με την Επισκοπή. Στις 6 Πανό με την K17 του Όφη. Στις 6 στα Χανιά θα παίξουν Χανιά Αρισούδας. Στις 6 και 4 Ποσειδώνα Σοφάμ. Στις 6.30 Δαμάστα Τήλισσος. Στις 6.30 Αλμυρός ΑΕΚ Ατσαμπά. Στις 6.30 Πέδες Ηροδότου Μοχός. Και την ίδια ώρα πάω Κρουσόνα Μινωική, ενώ στις 7 το βράδυ θα παίξουν Δόξα Γαλλιάς Φεστός.

Να πούμε και δύο ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ, καθώς από το Ρέθινο στο Ηράκλειο θα συνεχίσει ο 22χρονος point guard Γιώργος Βλαχάκης. Μετά από μια διετία στο Ρέθινο BC επιστρέφει στο Ηράκλειο και θα φοράει την φανέλα του Ομίλου Αντισφαίρησης και Αθλοπαιδιών Ηράκλειο, ενώ στον Ανοργία θα συνεχίσει και η Χρύσα Μανουκάκη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όπως τον Ανδρογία βεβαίως θα συνεχίσει και η Βεργετζάκη, ο Ανδρογίας ο οποίος θα ενισχυθεί εν όψη των υποχρεώσεων του τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πούμε, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι σήμερα έχουμε και κύπελο όπως είχαμε από το ξεκίνημα της εβδομάδος. Χθες είχαμε τα παιχνίδια Τρόμης Αθηνών, Πας Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Τη Δευτέρα Άνθρωπος Κανιθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγκίνης Καρίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3. Και σήμερα έχουμε 5 αναμετρήσεις. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν Ζάκυνθος και Βυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Πόντου, και στις 5 και 4 το Καλαμάτα Πανετολικός, και στις 7 το βράδυ σήμερα Πανσεραϊκός Πανθρακικός.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League. 0-0 με την Λεύκη Σόφια σε εκτός έδρας με δοκάρι του Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα συνεχίζονται. Αύριο στις 9.30 θα παίξουν ΠΑΟ Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβες για το Conference League. Για την ίδια διοργάνωση στις 9 παράδειγμα θα παίξουν ΠΑΟ Μπραν στην Τούμπα. Ενώ μην ξεχνάμε βεβαίως να επαναλάβουμε και το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, λόγω της συνέντευξης τύπου του Χρήστου Κόντι στις 12 το μεσημέρι, για να προλάβουμε κι εμείς να είμαστε παρόντες. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη στο μικρόφωνο, τον Παράτσικο Χαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Τα ξαναλέμε εμείς την Παρασκευή το πρωί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Απίστευτη σε αυτό το κομμάτι εδώ, Dan Kroll, με πολύ έτσι, ωραία ενέργεια, πολύ ωραία διάθεση και αυτό το up-tempo beat που της ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ, όπως ταιριάζει πάρα πολύ ακόμα περισσότερο και στους ZZ Top, οι οποίοι έχασαν εχθές τον drummer τους, τον Frank Beard, όπως λεγόταν δηλαδή ο Φράνκο Γενιάδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από το τρίο, ο οποίος δεν είχε τα γένια, αυτά το σήμα κατά τεθέν των ZZ Top, που είχαν δηλαδή ο Bill Gibbons αλλά και ο Elwood, και έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Όπως είπανε και οι ίδιοι, είχε αυτό τον απίστευτο ήχο, ο οποίος έκανε τη διαφορά. Είχε αυτό το backbeat, όπως λέγεται, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο εδώ, στην μεγαλύτερη τους επιτυχία, στο Lagrange, που τους έκανε να ξεχωρίσουν τόσο μα τόσο πολύ. Ένα συγκρότημα με πάρα πολύ χιούμορ, με πάρα πολύ ωραίο ενέργεια και πάθος, παρότι τους συμβούλεψαν πάρα πολύ να φύγουν όταν ξεκίνησαν από το Τέξας και να πάνε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Λος Άντζελες. Είπανε, εμείς θα μείνουμε στο Τέξας. Μείναν στο Τέξας, γίναν τεράστιοι, γιατί σύμφωνα με ένα κόλπο που έκανε τότε ο μάνατζερ τους, τους έβαζε να ανοίγουν μεγάλα ονόματα τα οποία όμως βρισκόντουσαν στα τελειώματά τους. Στη δεκαετία του 70 δηλαδή είχαν αποφασίσει να σχολάσουν, όπως η Mott The Hoople, όπως η Deep Purple ή όπως ο Alice Cooper. Πέρναγε μεγάλη κρίση εκείνη την περίοδο. Το κάνανε για τα λεφτά, οπότε αυτοί βγαίνανε σαν opening act, εντυπωσιάζανε και τους θυμόντουσαν οι πάντες. Εδώ ακούει κανείς χαρακτηριστικά αυτό το backbeat shuffle που είχε, που χαρακτήριζε τον Frank Beard, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 77 ετών. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Η κιθάρα του Bill Gibbons εδώ στη μεγαλύτερη τους επιτυχία, La Grange, από το πρώτο τους άλμπουμ Tres Hombres. Αυτή είναι η ZZ Top. Όπως χαριτολογώντας έκανε και ένα λογοπαίγνιο, ήταν αυτός που κράτησε του ZZ στην κορυφή, δηλαδή του ZZ on top, έτσι είπε ο Bill Gibbons. Έτσι λένε πάρα πολλοί. Ο τρόπος που συναντηθήκαν, όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον Frank Beard σε ένα από τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν το 2019, το περίφημο ZZ Top, αυτή η μικρή μπάντα από το Τέξας, λέει: την πρώτη φορά που παίξαμε μαζί είχα καταναλώσει αρκετά speed, οπότε ήμουν στη τζίτα και έτσι τον ανάγκασα να παίξει 8 ώρες τζαμάραμε. Στο τέλος του βγήκε η γλώσσα έξω και όπως θυμότανε στο ίδιο ντοκιμαντέρ ο Billy Gibbons, δεν χρειάστηκα, λέει, 30 λεπτά, ούτε καν 30 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που τον είδα ήξερα ότι έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει μέλος αυτής εδώ της μπάντας. Frank Beard, ο μουστακοφόρος drummer των ZZ Top, έφυγε χθες σε ηλικία 77 ετών. Καλημέρα. World, you know, άλλη μια αρίθα, να τη θυμηθούμε, Αύγουστος είναι. Καλημέρα σε όλους.

Μάλιστα, τα To Mention από το πρώτο υπέροχο άλμπουμ των Simply Red, νομίζω ήταν και το πιο soul αυτό. Μετά πήγανε λίγο μια πλευρά, λίγο προς την pop περισσότερο, όμως ήταν τόσο μεγάλο το ταλέντο τους και σαν μπάντα και σαν παίχτες δηλαδή, αλλά και σαν συνθέτες και σαν φωνή αυτός ο Mick Hucknall. Ο Simply Red δηλαδή της υπόθεσης, που ο Κοκκινομάλης, που πραγματικά ό,τι αφήσανε πίσω τους, ιδιαίτερα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, ακόμα και σήμερα θεωρείται αξεπέραστο και κλασικό σε αυτόν τον ήχο. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από τις συσκευές τηλεόρασής σας. Μας γράφατε χθες το βράδυ, γιατί δεν λέτε ότι εδώ όλες στη Θεσσαλονίκη σας ακούμε ακόμα από τις συσκευές της τηλεόρασης. Να το πούμε λοιπόν, ότι εκεί μπορείτε να μας ακούτε από τις συσκευές της τηλεόρασης. Ελπίζω να μην οδηγείτε συχνά, γιατί θα πρέπει να κουβαλάτε μέσα στο αυτοκίνητο και τη συσκευή τηλεόρασης. Επίσης μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο. Αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή, μπορείτε να μας ακούτε όπου θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν ταξιδεύετε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και επίσης μπορείτε να μας να τσατάρετε μαζί μου και μαζί μας μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού. Α, να θυμηθώ και το τηλέφωνο, γιατί όχι, 210-6066-429, για σας που είστε παλιωμόδητες. Το επόμενο αφιερωμένο στη φίλη που έγινε εθλία σήμερα.

γραμμένο ανάμεσα σε άλλους και από το Marvin Gaye το 1964 για να το ερμηνεύσουν οι Martha Reeves and the Vandellas. Μια μεγάλη απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να γκρινιάζεις για να κάνεις ένα τραγούδι, πολιτικό τραγούδι διαμαρτυρίας. Κάναν αυτό ακριβώς το τραγούδι τότε για να το χορεύουν όσοι διαδηλώναν υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και όσοι σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1964, μεγάλη επιτυχία τότε και μεγάλη επιτυχία και το 1985, 21 χρόνια μετά από αυτήν εδώ την ηχογράφηση. Πολλοί προσπάθησαν να το ξανακάνουν επιτυχία, όμως ο David Bowie και ο Mick Jagger τα κατάφεραν. Μάλιστα ήταν με αφορμή τότε την μετάδοση του Live Aid. Είχαν ένα στόχο να βγει ο ένας από την Αμερική και ο άλλος από τη Νέα Υόρκη και ο άλλος από το Λονδίνο στις δύο εκείνες μεγάλες συναυλίες που έγιναν το 1985 και να τραγουδήσουν μαζί ζωντανά. Όμως αυτή η μικρή καθυστέρηση που υπήρχε στο δορυφόρο, η οποία ήταν του εκατοστού του δευτερολέπτου, εν πάση περιπτώσει του δευτερολέπτου, δεν τους επέτρεπε, γιατί αν το κάνανε θα είχε πολύ έκο όλη αυτή η κίνηση, και έτσι προτιμώντας να μην το μιμηθούν, να μην κάνουν δηλαδή lip syncing στη σκηνή, αλλά να το κάνουν με έναν άλλο τρόπο, το ηχογράφησαν, κάνανε και ένα βιντεάκι και παίχτηκε εκείνη την ώρα ζωντανά, ταυτόχρονα και στις δύο πόλεις, και στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον, και και στην Αγγλία, αυτή η φοβερή συνάντηση δύο καλλιτεχνών που σεβόντουσαν πάρα πολύ ένας τον άλλον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα πλάσματα της μουσικής. Αυτή εδώ είναι η Ray, εδώ στον κόσμο και 93,6. Το Goodbye Henry θα μπορούσε να λέγεται και Goodbye Summer. Όπως μου λέει μια φίλη, θυμίζει αρκετά. Βγάζει λίγο Σεπτέμβρη και εγώ νομίζω ότι βγάζει λίγο Σεπτέμβρη. Όλη αυτή η περιγραφή, όλη αυτή η ιστορία, αυτό το συνεχές κείμενο, φαντάζομαι αν το δει κανείς τυπωμένο, θα είναι δεκάδες, εκατοντάδες λέξεις, οι οποίες έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ιστορία που ταιριάζει σε διήγημα και το τέριαξε με τον τρόπο της η Ray και σε τραγούδι. Έλεγα πριν για το ότι δεν χρειάζεται κανείς να κουνάει το δάχτυλο όταν θέλει να κάνει ένα πολιτικό τραγούδι διαμαρτυρίας, είτε είναι πολιτικό είτε κοινωνικό. Να το ενισχύσω αυτό στην ακρίβεια, για την ακρίβεια μάλλον, νομίζω ότι είναι και πολύ πιο περνάει πολύ πιο εύκολα όταν κάποιος κάνει με χιούμορ ή κάνει με έναν θετικό τρόπο μια παρατήρηση, όχι τονίζοντας το αρνητικό αλλά τονίζοντας το ποιο είναι το κανονικό και το ποιο είναι το θετικό, χωρίς να κουνάει δάχτυλο, επαναλαμβάνω. Και αυτό είναι που έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη διείσδυση και πέραση και σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πολωμένος τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν βλέπω πόση φτώχεια έχει, ιδιαίτερα οι σημερινές εποχές, που θέλουν να διαμαρτυρηθούν με τις ακριβείς και συγκεκριμένες λέξεις, νομίζω ότι δείχνει και την φτώχεια αλλά ίσως και την δυσκολία το να μπορέσει κανείς να βρει έναν πιο έξυπνο και πιο εφάνταστο τρόπο για να μπορέσει να περάσει το μήνυμά του. Αυτό που το έλεγα πριν με αφορμή το Dancing in the Street από το, που το είχε γράψει ο Marvin Gaye. Η Δεσούλα έσκασε πριν από λίγο, ο Νικ Κύριος, ο Ελληνοαυστραλός ταινίστας. Βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης. Τον Ιούνιο συμμετείχε σε ένα ATP, ένα μικρό, ένα 250. Και αποβλήθηκε από την Αυστραλιανή Ομοσπονδία του Τένις. Δεν ξέρω αν είναι για πάντα ή αν είναι για ένα χρονικό διάστημα. Και ψάχναμε αντίπαλο για τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Έκανα τεράστιο λάθος, δήλωσε ο ίδιος.

Late in the Evening από τον Paul Simon, ένα από τα παλιότερα κομμάτια του δεκαετίας του 70 εδώ στον κόσμο και 80 περνάτανε. Ναι, 80 εδώ στον κόσμο και 93,6. Καλημέρα σε όλους. Χθες έπεσε κατά, όχι κατά λάθος, θυμήθηκα ένα κομμάτι που μου είχε στείλει κάποιος πριν από λίγο καιρό, λόγος για την διασκευή του περίφημου Don't Let Me Be Misunderstood. Το έχει υπογράψει εδώ ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Μάλιστα μαζί με τον Γιάννη Νιάρο έκαναν το musical Σπιρτόκουτο και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη στέγη. Ακούμε ένα κομμάτι από την ταινία, το Party Γενεθλίων, αλλιώς The Birthday Party, μια ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μίγκελ Άγχελ Χιμένεθ, πρωταγωνιστή ο Βίλιαμ Νταφό, και φυσικά ο ρόλος του είναι κομμένος και ραμμένος πάνω στη ζωή σχεδόν του Αριστοτέλη Ωνάση και βασίζεται φυσικά στο βιβλίο, το πολύ γνωστό βιβλίο

Εδώ από ένα ζευγάρι στη ζωή, αλλά από ό,τι φαίνεται και στις ηχογραφήσεις στα στούντιο, Άλεξ Καπράνος, Κλάρα Λουτσιανή, είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 η ηχογράφηση που ακούσαμε πριν του περίφημου Don't Let Me Be Misunderstood ήταν μάλλον η ερμηνεία, ήταν από τον ηθοποιό, τον William Dafoe, που πρωταγωνιστεί κιόλας στην ταινία αυτή, Birthday Party, είπαμε. Βγήκε στις ελληνικές αίθουσες νομίζω τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου ή τέλη Ιουνίου, κάπου εκεί βγήκε στα θερινά και όχι μόνο σινεμά.

0: ιστορία όλη θα σας την πω μετά για αυτό το τραγούδι, για την ηχογράφηση. Στο πιάνο πάντως εδώ είναι ο νεαρός και για πρώτη φορά ηχογραφημένος σε μεγάλη κυκλοφορία, ο John Legend. Το ακούσαμε και από το στόμα του ιδίου φέτος, το κλείσιμο του Ηρωδίου, όταν αφηγήθηκε την ιστορία και πόσα λεφτά πληρώθηκε για αυτή την ηχογράφηση. Το 1998 ήταν, αυτές τις μέρες του Αυγούστου, άλλοι λένε στις 19 και άλλοι λένε στις 25. Θα το τσεκάρω κι εγώ, θα σας πω την ιστορία μετά. Να σας πω όμως ότι έχετε δίκιο, σας έκανε τρομερή εντύπωση η ερμηνεία του William Dafoe, του ηθοποιού, στο Don't Let Me Be Misunderstood, και είναι πραγματικά αυτό που θέλει και αυτό που περιμένει κανείς από έναν ηθοποιό. Όχι να ερμηνεύσει σαν να είναι μια μεγάλη φωνή του τραγουδιού, αλλά να ερμηνεύσει με έναν τρόπο που διαβάζει ανάμεσα στα λόγια και στους στίχους, και αυτό ακριβώς έκανε εδώ, σε αυτό το δίλεπτο μόλις διαμαντάκι κοψοτέχνημα που το υπογράφει και ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ο William Dafoe.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποφύει στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, ενώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά στο μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. η οποία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πρεσβεστική και δήμους να πάρουν από κοινού, προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, όπως ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν, η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά ξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν. Κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο. Και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, τα 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγραφεί. Έχουμε καταγράψει τις πρωτιές, τη Σίδερη, τη Σκύρο και τη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά, τις τάξεις το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θαμνώδεις εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις Ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και μία ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ και μία ακόμη η ΧΗ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί με μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό, αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαϊδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Ποδοσάκι νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του ογκολογικού κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλεια σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. ΣΟΣ εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα εκτός των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που
12: θέτουν οι κτηνοτρόφοι πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και δύο χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς να έχουν που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
13: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις σε ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
14: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
15: και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει πυροσφυγήσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
16: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μητικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από τον ΕΟΤ το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
17: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη καταπλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

0: το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους, και ο ίδιος σε συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο, και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας, με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις 3 ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επιγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν, σε αρκετές εφημερίες ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται, με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλησης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
4: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν όψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3%,

0: αυτό και η ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος V στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι η περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
3: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σωματικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? να αποδοθεί σεβασμός σε ένα τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προαύλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του υπεροποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμενα λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί την παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
6: Καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, σε εξέλιξη προανάκριση. 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στενών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερα από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκνταν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξίου είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν. Και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην Αμερικανική στρατιωτική δράση αν διευκολύνουν τις Αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται δύο αυτή η περίοδη. Η κατάσταση μέσα στην παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε, Δέσποινα, τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα? Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να δείξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή, που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ, και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα, από την πλευρά Βράτς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρα-Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι οι εξελίξεις στην Ατου Ορμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηριστικά μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο είτε είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Διαρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης κοντά στα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 23, δεν είναι καλά τα πράγματα και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα, οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο για θέρμανση και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα, σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα, την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο πρόεδρος του Βενζινοπολίου Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για τη βενζίνη, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Θανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1,60 ευρώ το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, και όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ότι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εν μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
8: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
9: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμορφη μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η Δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
10: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μαζί με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
11: Γιατί σύμφωνα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, Κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, ας πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδική. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο η περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και οι αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόπιες, όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
13: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
14: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
15: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
16: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, τη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που του αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33 από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύτηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μία εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
18: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε που θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
18: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση. Μάλλον, έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται
18: ακριβώς,
0: από αυτά τα μεγαλύτερα.
18: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά, βέβαια. Ναι.
18: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και φήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσνα Σιροπούλ. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
1: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέλευση.
0: Τώρα το μεγάλο όρετημα δέσπι να το καταλαβαίνεις και εσύ είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ελληνίου 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
19: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η Meta έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η Meta στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη Meta θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η Meta για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμυγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο για πρακτική.

0: συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν ήδη στο Ερήμανθο.
0: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώστε στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγωσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
2: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
3: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου, είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στέψει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου και του Νότια

0: Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην νότια ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθούν να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιβαλιστική.
1: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
2: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
3: Ναι.
2: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
2: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
3: Βέβαια.
2: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με 2 πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
3: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνική εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
1: Στα 10 ευρώ.
3: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται Μάλιστα. ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
1: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
4: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Σουγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθος να κυμαίνεται στο 1%.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλ των Αγίων 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
5: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνς στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέχ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face Champions League. Θα της φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες, Ζάκυνθος και Κηφισιά, Νικηβόλου Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα. One, nine, two, dot, one, six, eight, dot, one, dot.

το κομμάτι I Lied to You σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ένα κομμάτι που αποτελεί την ψυχή του soundtrack της ταινίας Τρόμους Sinners, ο Miles Keaton, ο πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης που ανακάλυψε ο σκηνοθέτης Ryan Coogler μόλις 20 ετών, εδώ ερμηνεύει μια μοντέρνα blues μπαλάντα που έγραψε ο Ραφαέλ Σαντίκ με μια ωριμότητα που πραγματικά σοκάρει. Και έρχονται οι βετεράνοι της Retro Soul και R&B, ο Βρετανός James Hunter συνεργάζεται εδώ με τον θρυλικό Van Morrison, τους ακούμε στο κομμάτι Ain't That a Trip. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

Αμερικανός τραγουδιστής και παραγωγός Wolfgang Valbrand ήταν αυτός, γνωστός παλιότερα ως frontman της soul μπάντας των Ephemerals, έδωσε ένα κομμάτι με έντονο κοινωνικό μήνυμα για τη βία, την αδικία και την έλλειψη ειρήνης. Where is the peace, ακούσαμε λίγο πριν, και έρχεται ο Jonathan Jeremiah για τη συνέχεια. Ακούμε το Counting Down the Days από το τελευταίο του άλμπουμ.

Dusty Springfield, η Βρετανίδα ντίβα εδώ διασκευάζει την επιτυχία των Classics 4 από το 1968. Ακούσαμε το κομμάτι Spooky και να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής σύγχρονη soul από την Joy Crooks. Είναι το Somebody to You.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

με σύγχρονη γαλλική pop από την Αγκάθ Κατέλ, η Παριζιάννα ερμηνεύτρια που ξεκίνησε από το κλασικό βιολί πριν την κερδίσει το τραγούδι, έδωσε ένα κομμάτι για την ατομικότητα με τίτλο «Σακάν Σαπόμ». Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, ακούτε κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. «Never Let You Go» έρχεται αμέσως τώρα ο Αυστριακός Klaus Waldeck.

Η πρωτοπόρος jazz αρπίστρια η Dorothy Ashby σε αυτή την εκπληκτική σύνθεσή της με τίτλο Afro Harping από το ομώνυμο άλμπουμ του 1968, ένας δίσκος που θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της jazz funk. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Cone Cash Players, Brooklyn to Brooklyn από το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Υπέροχη down-tempo ηλεκτρόνικα με jazz όμως επιρροές από τον Βρετανό παραγωγό και DJ τον Bonobo, μαζί του στα φωνητικά Ibaika ακούσαμε το κομμάτι Nightlight από το 2006 και το άλμπουμ Days to Come. Και έρχεται μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της Άστρου Τζιλμπέρτο, της εμβληματικής αυτής βασίλισσας της Bossa Nova, από το άλμπουμ Beach Samba του 1967, ακούμε το κομμάτι Stay.

οι Little Sims με το κομμάτι Only από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση και πάμε να κλείσουμε για σήμερα με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά τραγούδια των Massive Attack από το 1991 και το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του στο Blue Lines με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Σάρα Νέλσον, είναι το Unfinished Sympathy. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου θα φροντίζει τον ήχο. Και φυσικά όσοι μόλις συντονιστήκατε μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στο Facebook, στο official σελίδες μας, στα social media, Instagram, Facebook και Viber με ένα Cosmos Radio Search και εννοείται διαδικτυακά ακούς μέσα από το rteco.gr.

One Track Mind από Ναϊκά. Το airteco.gr και σε application βρίσκεται στο κινητό σου με ένα κλικ όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα σε πολύ καλή ποιότητα. Ακούς όμορφα τον ήχο, βρίσκεις όλες εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλη την ελληνική ραδιοφωνία θα βρεις μέσα στο airteco.gr και φυσικά όλα τα podcast. Electric Spanish.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

ποτέ από Mikey's Mind, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 8 παρα 25 η ώρα, παρέα σε ένα road trip μουσικό. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου, στο 2 10 60 66 429. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στα social media, Κόσμος 93,6 official σε Facebook, Instagram. Ακούτε ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας και μέσα από το rteco.gr όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Καμπεώνες, Cypress Hill, Mellow Manace, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και ψυχραιμία στις διακοπές. Ερευνητές λένε ότι οι υπερπρογραμματισμένες διακοπές, γεμάτες δραστηριότητες, πίεση και απόδοση, μπορούν να επιδεινώσουν το άγχος αντί να το μειώσουν. Δεν είναι διακοπές, είναι δουλειά με θέα. Οπότε οι ψυχολόγοι προτείνουν χαλαρές διακοπές, να ξεκουράζεται κανείς στα αλήθεια, χωρίς πολύ.

Ολίβια Ντίν με τη δροσερή και κεφάτη πάντα ορχήστρα του Jules Holland ήταν στο You Can Hardly Love. David Byrne για τη συνέχεια Qualles, Larason, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 7. Απογευματάκι στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα στη δεύτερη μας ώρα με I Shall Be Released, Common People, Miriam Makeba. Εδώ στον κόσμο, erteco.gr, ένα application, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Με ένα κλικ απλά από το κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Κόσμος, Κλάουδια Μάτουλα εδώ για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα και η Δώρα Ιακιμίδου απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Κολομπίνα, Μαρί Φρόες στον αέρα μας.

Ήταν η έκπληξη αυτό που ακούσαμε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones να διασκευάσουν Amy Winehouse, με τον Mick Jagger να λέει ότι το καταχάρηκε, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να μπει η φυσαρμόνικα για τη μελωδία αυτή που ακούσαμε. You know I'm no good, Rolling Stones στον αέρα μας και Lovely Day, Bill Withers.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Summertime. Υπέροχο Summertime από τη Lucent. Διαβάζω για το καλοκαίρι μια έρευνα στο Journal of Happiness Studies που παρακολούθησε 54 ανθρώπους 23 μέρες στις διακοπές τους. Και βρήκε ότι υπάρχει μέρα όπου η ευτυχία κορυφώνεται στις διακοπές και είναι η 8η μέρα. Πριν από αυτό, λένε οι ερευνητές, ο εγκέφαλος αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα, δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τη δροσιά την καλοκαιρινή. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Η Δώρα Κιμίδου θα φροντίζει τον ήχο μας. Μείνετε εδώ. Μίστη για τη συνέχεια. Τζεφ Γκόλμπλουμ και Μελόντι Καρδό. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree.

Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρ Μπόνα. Ακούσαμε Baby Keep Smiling για τη συνέχεια κόσμου 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Όσο μπορεί κανείς να χαμογελάει, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο Ράιτ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, έχει προβλέψει ότι οι παραδοσιακές δουλειές του οκταώρου, 9 με 5, θα έχουν εξαφανιστεί εντελώς έως το 2034. Baby keep smiling.

Άλλο ένα απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Με τη Δώρα η Ακημίδη να φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που ήμασταν παρέα. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ που ακολουθεί.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Kumfaya kuna mansa Apanko sanda naka dugudan Akajile folodan Seneka morodante Akajile dan Seneka bigandante Akajile dan Seneka

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, αν δεν έχετε γυρίσει ακόμα από τις διακοπές. Να περνάτε ωραία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι και η πόλη. Τέτοιες μέρες είναι από τις λίγες περιόδους του χρόνου που μπορεί να δει κανείς την Αθήνα άδεια και να περάσει όμορφα, να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει και να παρκάρει πολύ περισσότερο όπου θέλει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι το I Can Love You Anymore από την Έλα Λάγκλεϊ και από τον Μόργαν Γουόλεν. Είναι το τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Η Έλα Λάγκλεϊ είναι ό,τι πιο hot υπάρχει στον χώρο της country μουσικής. Έχει βγει σε περιοδία με τον Μόργαν Γουόλεν. Εκεί γράφτηκε το τραγούδι. Εκεί πρώτο ακούστηκε μάλλον live και μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν στο διάλειμμα της αμερικάνικης περιοδίας τους. Ενώ τη σημερινή εκπομπή ξεκίνησε και άνοιξαν η Afrokelt Sound System, αυτή η κολεκτίβα από την Βόρεια Αγγλία, που συμπλέκουν μέσα την αφρικάνικη μουσική, φυσικά ακούμε το όργανο της χώρας, την ηλεκτρόνικα και πάρα πολλά άλλα είδη μουσικής. Τους είχαμε δει το 2000 και είχαν κάνει και ένα εξαιρετικό live ένα χρόνο αργότερα στο θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Κόσμος αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Κόσμος που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα. Οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτό είναι το Doctrine of Love. Αυτό είναι ο Τζάλεν Εγκόντα. Ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με το Rufus Wainwright και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το live. Το εξαιρετικό live που έδωσε στα τραγούδια και τις διασκευές πάνω στις μουσικές και τα τραγούδια του Kurt Weill.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην πόλη ή και εκτός, αν έχετε φύγει διακοπές ή αν βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα.

Αυτός είναι ο David Bowie, 10 χρόνια από το θάνατό του και η απουσία του ακόμα ακούγεται δυνατά. Ο David Bowie που τιμήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος φέτος και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, τον ανέδειξε παρουσιάζοντας μάλιστα live ένα συγκλονιστικό Requiem του Bowie, το τελευταίο Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μόλις μέρες πριν από το θάνατό του, το 2016, τον Ιούνιο που μας πέρασε, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντάνεψε μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Cosmos 93,6 αυτό το άλμπουμ και τιμήσαμε έτσι όλοι τον David Bowie που είναι πάντα επίκαιρος. Εμείς φίλες και φίλοι ερχόμαστε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε την Ολίβια Ροντρίγκο να τραγουδάει με τον frontman των Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Του Wrong Side, αυτή ήταν η Hooverphonic, αφού το Βέλγιο. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον Chris De Berg να μας ερμηνεύει Live Live, Live Well. Και πάμε να συναντήσουμε μέχρι τις 9 τον Thomas Rhett παρέα με τον Teddy Swims να ερμηνεύει Something About a Woman. Ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έκανε επιτυχία ο Teddy Swims. Από την άλλη όμως οι δυο τους ως ντουέτο εμφανίστηκαν και στα περσινά CMA Awards, κάνοντας πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο το κοινό και προς έκπληξη του κόσμου εκεί στο Bridgestone Arena στο Nashville.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε μια εβδομάδα μετά της Παναγίας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Willie Nelson, τον Αϊθαλή Willie Nelson, που εξακολουθεί και βρίσκεται στην δισκογραφία, στις επάλξεις, στα πάντα. Willie Nelson λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

0: eyes.
1: Willie Nelson λοιπόν από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά I Can't Read Your Mind, ένα τραγούδι που έγραψε με το φίλο του Bob Dylan. Είχαν να γράψουν 30 και πλέον χρόνια τραγούδι ο Willie Nelson με τον Bob Dylan. Παρ' όλα αυτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτοί φίλες και φίλοι είναι η Lila Downs. Η Lila Downs με τη νέα της δισκογραφική δουλειά, με το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου και εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used to This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney. Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη, φίλες και φίλοι, παρέα με τον Big Extra Plank, ενώ εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με τον Zaya Jones. Και Zaya Jones, το εμβληματικό Σίνερμαν που είχε κάνει επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 60, είναι η Νίνα Σιμών.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Γκάμπη Μορένο με Vuelves Loca, εδώ παρέα με τον Πακίτο Ντε Ριβέρα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της εξαιρετικό άλμπουμ. This song is called I Hate the Way I Look Today.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μήνυματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε.

κάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν, πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Ζίγκι Μάρλεϊ λοιπόν και τρομπόν σόρτι λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτή η σύμπραξη της ρέγγε μουσικής με την μουσική από την Νέα Ορλεάνη. Ενώ εμείς πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα πάμε με το True Love Can Be Blind και τον Curtis Harding.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών όσοι δεν έχετε επιστρέψει ακόμα, έτσι κι αλλιώς και αυτή την εβδομάδα, η εβδομάδα μετά της Παναγίας, είναι εβδομάδα διακοπών. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ton cœur qui bat, mon frère.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και είμαστε στη Γαλλία. Το κορόι φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Ελκαρούς για να τα πούνε μαζί καλύτερα.

Me and You. Και ο Μπονόμπο φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Αρούφα Φταμπ και βγάζει και αυτό το Me and You.

0: Time is here, brother.
1: Wake Up Africa από τον K2 Play Ambolay, που εννοείται πως μιλάει για την Αφρική στα τραγούδια του.
0: They know that it's time. Listen here, bro. African leaders, fuck up.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, ο Jay Shine Eyed, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego

Tiger Dress που πειράζει τον Pay Perez. Και εδώ το ίδιο ακριβώς, αλλιώς. Reproach είναι ο τίτλος του κομματιού.

σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

aradar. Te lo daría a ti, que tiemble allí en tu boca.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.